Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: όλο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μεγάλη πτώση καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα $91,8 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό άργο καταγράφει πτώση 6,43% στα $84,64 το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, διέψευσε τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερο από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφελτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρνα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μια νεκρή και 20

τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ω σήμερα γιορτή για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη, εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέγησης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κριμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Θεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βιλτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί όλες και όλοι. Εδώ θα είμαστε αυτό το πρωινό και αυτήν την εβδομάδα θα μας ακούτε μέχρι και τις 7. 5 με 7 λοιπόν, σε πρόγραμμα Σαββατοκύριακου θα πάμε, εννοώντας δηλαδή στη διάρκεια μας, Σαββάτου, 2 ώρες, έτσι πως μας έχετε συνηθίσει, και βεβαίως στο τέλος του Ιουλίου είμαστε. Θα υποδεχθούμε και τον Αύγουστο, στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Πάει, έφτασε και αυτός Κώστα, πάει και σχεδόν ο Ιούλιος. Με όλες και όλους εσάς, είτε έχετε μείνει ακόμη εδώ περιμένοντας τον Αύγουστο, είτε είστε στις διακοπές σας, είτε επιστρέφετε σιγά σιγά, όπως και να έχει, παρέα με τον Sky, με όλο το πρόγραμμά του, με όλο αυτό το οποίο έχει φροντίσει η Τζέννη Ποπουλίδου, με όλες και με όλους εμάς εδώ στα μικρόφωνα, πρωτίστως για την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση σας, αλλά και βεβαίως για την πρωινή σας

παρέα και όχι μόνο, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι συνάδελφοι θα σας κρατάμε τη συντροφιά όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχετε συνηθίσει στο Sky. Πάντοτε με ζωντανές εκπομπές. Εδώ στην καθημερινή μας παρουσία, 5 με 7 αυτή την εβδομάδα, 7 με 10 ο Γιώργος ο Ψάλτης, θα τον ακούσετε και θα τον χορτάσετε στην τρίωρη εκπομπή του. 10 με 12 θα μαθαίνετε όπως πάντα το καλοκαίρι συμβαίνει τις θερμοκρασίες στις πρωινές ζώνες, γιατί το απόγευμα τα λέτε. Στην πρωινή ζώνη θα μαθαίνετε την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο, 10 με 12. Ο Δημήτρης Τούμπος, καθώς το έτερον του ημίση έφυγε διακοπές, ο Γιώργος Μουρούτης θα είναι 12 με 1 και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου. Έτσι στην καλοκαιρινή μας παρουσία, για να φύγουν και άλλοι συνάδελφοι, θα φύγουμε και εμείς αργότερα, οπότε έτσι θα έχουμε εναλλαγές στο πρόγραμμα. Καλημέρες λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Με τον Κώστας Πάνο θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας και εκείνος μαζί μας θα φροντίζει την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μέλινα Σαμαναδέλη. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και εσείς με τα δικά σας μηνύματα και τις επιλογές που κάνει, αλλά και βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού μας κέντρου. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι ήδη εδώ. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις στο 210-4800-170-174. Και φυσικά θα διαβάσουμε ό,τι μηνύματα στείλετε και όσα στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου από άκρη σ' άκρη αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, αλλά και βεβαίως αυτού του πλανήτη όπου βρίσκεστε, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας συνδέει το διαδίκτυο και μας ενώνει. Έτσι λοιπόν θα συνδεθούμε σιγά σιγά όλοι και όλες και θα αποτελέσουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνία παρέα, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, και είμαστε μάταια για αυτό. Ακόμη μια νύχτα χωρίς επιθέσεις, κάτι είναι και αυτό, χωρίς πυράβλους, χωρίς οτιδήποτε άλλο, χωρίς εχθροπραξίες. Αυτό φέρνει και πτώσεις στη τιμή του πετρελαίου και αυτό βεβαίως καταγράφεται και είναι κάτι το θετικό. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτό θα μείνουμε. Από την άλλη βεβαίως την μεγάλη χαρά, την μεγάλη έτσι ανάταση της Ελλάδος φέρουν και φέρανε χθες η Εθνική Πόλο των Ανδρών, καθώς είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια η χώρα μας με αυτή την τεράστια προσπάθεια και αυτή την τεράστια πορεία της Εθνικής Ομάδας Πόλων των Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα λοιπόν επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό που έγινε στο Σίδνεϊ. Καλημέρα Αυστραλία, Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Περιμένω να μας πεις τα κέφια, περιμένω να μας πεις τι ακριβώς έγινε, πώς το ζήσατε εσείς εκεί, οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες οι οποίοι ζείτε και πολύ πολύ πιο έντονα τέτοιες περιπτώσεις. Και να έτσι περιμένουμε την καλημέρα σου να μας την πεις και να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα εκεί της Διεθνής Γιορτής. Βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η κατάκτηση της Ελλάδος, αυτή η κατάκτηση των παιδιών της Εθνικής Πόλο των Ανδρών. Συγχαρητήρια και πάμε για ακόμη περισσότερες νίκες, για ακόμη καλύτερους αγώνες, έτσι σε ένα πλαίσιο το οποίο το εφαγωνίζεστε είναι ό,τι προτιμότερο και βεβαίως ό,τι καλύτερο για αυτήν την χώρα, και φυσικά αυτό οφείλουμε να πρεσβεύουμε όλοι και όλες. Από την άλλη βεβαίως πολύ σημαντική και η είδηση για τον Όλυμπο, ο οποίος εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος, μια πολύ σημαντική δουλειά πολλών μηνών και προετοιμασίας τόσο των δύο Υπουργείων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αλλά και βεβαίως και από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών με την μόνιμη αντιπροσωπεία μας και βεβαίως με τον μόνιμο αντιπρόσωπό μας εκεί στην UNESCO, τον Γιώργο τον Κουμουτσάκο, και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί που καταφέρανε αυτό, και βεβαίως με μια ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνα όλα τα κράτη ψήφισαν τον Όλυμπο έτσι ώστε να ενταχθεί. Και όπως μας έλεγε χθες το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, δεν έχει καταφέρει κάποια άλλη χώρα μέσα στην θητεία της κυβέρνησης να περνάει ανά δύο χρόνια και να υπάρχει κάτι ελληνικό μέσα στα προστατευόμενα από την UNESCO μέρη και τοπόσημα. Οπότε λοιπόν, άλλη μια επιτυχία της Ελλάδος, άλλη μια επιτυχία της χώρας μας, το οποίο βεβαίως και έχει και πολύ πολύ σημαντικό τουριστικό, περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τον Όλυμπο. Επίσης στις ειδήσεις της ημέρας ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα ακούσουμε τι ακριβώς μπορούμε και πώς μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτό. Και βεβαίως και ο Γιώργος Ψάλτης αργότερα με καλεσμένους, αλλά και ο Νίκος Ανδρίτσος, έχουμε να ακούσουμε πολλά. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, πλούσιο και αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ, τόσο για το ακριβώς έχει γίνει στη Σύρο, όσο και βεβαίως τι ακριβώς γίνεται με την

υπόθεση με τον δικηγόρο Γεωργίου, και αλλά και βεβαίως και με την μαφία στα Χανιά, εκεί όπου φαίνεται τα πράγματα είχαν πάρει τελείως διαφορετικό δρόμο και όχι μόνο την επιστήμη τους δεν υπηρετούσαν, αλλά ίσως να κάνουν και τελείως διαφορετικά πράγματα εκεί, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τοξικολογικές αλλά και τις εργαστηριακές εξετάσεις ανθρώπων οι οποίοι φαίνεται ότι εμπορευόντουσαν αλλά ναρκωτικά, αλλά άνθρωποι όπως αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται φαίνεται και φέρεται να τους βγάζουν ως τοξικοεξαρτώμενους για να πέφτουν στα πιο μαλακά από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως και η πολιτική επικαιρότητα έχει πολλά να ακούσουμε και να πούμε. Η τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση για τον Ιούλιο από την ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Δημοκρατίας στο πάνω από 30%, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο και πολύ πολύ πεσμένο το ΠΑΣΟΚ με την έρευνα της ΜΑΡΚ, επαναλαμβάνουμε, για το πρώτο θέμα. Θα ακούσουμε βεβαίως τι ακριβώς άλλα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα επίσης, να ξέρετε, έχουμε και τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο, όπου έχουμε την υπόθεση της σημερινής ψηφοφορίας αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μπορεί η κυβέρνηση να πέσει, ας πούμε, το άρθρο όπως ακούσαμε, το ασυμβιβάστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία φαίνεται ότι θα προβληματίσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως να σημειωθεί ότι προβλέπεται πως αν υπάρξουν άρθρα που θα πάρουν 180 ψήφους, μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή με 151 ναι. Ενώ όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία 150-179, στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, θα χρειάζεται 180 θετικές ψήφους. Άρα λοιπόν σήμερα ψηφίζουν και η επόμενη ψηφοφορία θα γίνει σίγουρα μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι 5 και 4 και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων, να συνδέσουμε την χθεσινή ημέρα, το Σαββατοκύριακο, αλλά και με το τι ακριβώς σημαίνει σήμερα, με τους κυριότερους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλεκα, και συνέχεια βεβαίως πάντοτε η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, με εναλλαγή και των ωραίων μουσικών επιλογών που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Έτσι λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα 91,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα 84,64 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ισότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση τελικά του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Με δηλώσεις του στη Wall Street Journal, υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα, τονίζοντας πως έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, με στόχο πάντα την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς καμία επίθεση. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν μια ενδεχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Συστήματος Ανάλυσης Ατυχημάτων Άμυνας, οι αμερικανικές απώλειες από την άναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ανέρχονται πλέον σε 18 νεκρούς και 624 τραυματίες. Εφιαλτικές τώρα διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία τώρα περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης με την Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Να ξέρετε, έχουν ξεκινήσει από εχθές και

συγκρίνουν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η χώρα μας, η Ελλάδα, στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και εκεί οι Έλληνες πιλότοι, το ελληνικό πλήρωμα των αεροσκαφών, είναι εκεί και δίνει τη δική του μάχη στην τεράστια αυτή ένταση της πυρκαγιάς. Νεκρός τώρα από πυρά τελικά αστυνομικών. Έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της δημοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες των γερμανικών αρχών. Αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας χθες στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 ώρα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής αλλά και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η ειδικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε το και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα, στη γραμμή 3 Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση τώρα του κοινού θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφοριακή γραμμή. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν από επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών που δημοσιεύθηκε στο Telegram τα ξημερώματα σήμερα της Δευτέρας. Από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, ενώ τελήθηκαν συφλόγες και περισσότερα από 15 αυτοκίνητα. Συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.305 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Για τους λάτρες του κινηματογράφου και της επιστημονικής φαντασίας, Κώστα, άκουσε και αυτό, αδημοσίευτα μέχρι σήμερα αντικείμενα και υλικά παραγωγής από το σύμπαν του Star Wars πρόκειται να παρουσιαστούν στο κοινό, στο νέο Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης του Λούκας, το οποίο ιδρύθηκε από το δημιουργό της εμβληματικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας George Lucas και τη σύζυγό του. Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις 22 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενεί περισσότερα από 1.300 αντικείμενα σε 33 αίθουσες συνολικής έκτασης άνω των 9.200 τετραγωνικών μέτρων σε ένα εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο. Και στην αθλητική μας επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λόις Τσάτουμα στον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν όψη των μεγάλων διοργανώσεων. Επίσης, ο

0: Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιν Γεντβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Και τέλος, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Σβόλε στο πρώτο τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Και δύο λόγια και για τον καιρό. Γενικά έθριος για σήμερα, προβλέπεται ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη νότη 3 με 4 μπαφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια τώρα, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα, προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μπαφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5, τοπικά 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου, και θα πούμε χρόνια πολλά στον Παντελή. Το Αγίου Παντελή μόνος εκεί γιορτάζει και η γειτονιά μας. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εχθές της Αγίας Παρασκευής, σήμερα το Αγίου Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλους. Ανατολή του Ιουλίου 6:24 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20:39 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να σας μεταφέρουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανικού Οσμάν στην μάχη του Βαφέα. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες Κώστα, στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του, να προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. Το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924, έχουμε τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Λάβανε μέρος τότε 2.956 αθλητές, 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Το 1941 κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο γνωστός μας και αγαπητός μας, ο φίλος μας, ο Bugs Bunny. Ενώ το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μονσάν της Βόρειο Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. 1996 η βόμβα εκρήγεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. 1903 γεννιέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιέται η μεγάλη Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, ενώ σαν σήμερα το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 1917 φεύγει από τη ζωή ο Έμιλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, ενώ σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, τόσο του κινηματογράφου αλλά βεβαίως και του θεάτρου, φεύγει από τη ζωή η Τζένι Καρέζη, κατά κόσμον Ευγενία Καρπούζη.
1: Παρακαλώ.
2: Γυρίσατε.
1: Όχι.
3: Μου λέτε, κυρία Μάντα, με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή? Μήπως ζηλεύετε?
4: Να ζηλέψω εγώ γιατί? Όχι, να.
3: Όχι, Νικολάκη, εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς.
1: Μπρος.
5: Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ.
6: Εσείς Δεσποινής?
5: Μάλιστα, εγώ.
7: Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
2: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
3: Και πρέπει και να σας γνωρίσω εσάς τους δυο. Κύριε, ο αρμανιαστικός μου, ο άντρας μου.
6: Ποιος?
3: Ανδρέα, παιδάκι μου, με συγχωρείς, ξέχασα να σου το πω. Με το Μίκη πρόκειται να παντρευτούμε την Κυριακή.
6: Να παντρευτείτε, εσύ κι αυτός?
3: Λόγω τιμής.
8: Σας βεβαιώ, έχω στείλει και προσκλήσεις.
6: Να τις ακυρώσεις, δεν θα την πάρεις, πρόλαβε άλλος.
8: Δεν έχει καμιά σημασία, τι θα πει αυτό? Εγώ έχω εκτεθεί, έχω ράψει και σακάκι. Μίκα, σε παρακαλώ, πες του κι εσύ.
3: Α, εγώ δεν ανακατεύομαι.
5: Είμαι η Ιουλιέτα σου και είσαι ο Ρωμαίος μου. Είμαι η Κλεοπάτρα σου και είσαι ο Αντωνάκης μου. Είμαι η Μαργαρίτα σου και είσαι ο Αρμάνδος μου. Είμαι η Καρμεντσίτα σου και είσαι ο Ταυρομάχος που αγαπώ.
1: Όλοι!
5: Γρηγόρη Τεκέρο!
1: Όλοι!

Και με το κλασικό μας κομμάτι ξεκινάμε. Πάμε τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου στον Sky 100,3. Ως και τις 7 θα πάμε παρέα.

0: κρίση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κοντά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανό πολίτη με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο της

τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Λέω πολλά ψέματα. Ο Μανώλης Βουλαρίνος λείπει με άδεια. Θα επιστρέψει τώρα στην αρχές Αυγούστου. Μην έχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα. Εάν δεν συμβαδίζει το διαδίκτυο και έχει τη φωτογραφία του, θα του πάνε το διορθώσουν. Πάντως, Μανώλης Βουλαρίνος δεν έχει, είναι σε άδεια. Ο Μανώλης ξεκουράζεται. Γεμίζει προφανώς τη φαρέτρα του με κάθε τι το οποίο θα τον κάνει ακόμη πιο εχμηρό προς όλες και όλους. Οπότε λοιπόν, υπομονή, θα επιστρέψει και ο Μανώλης κανονικά μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ο Δημήτρης Παπούτσης από την Μελβούρνη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά εδώ από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην πιο αγαπημένη εθνική, την Εθνική Πόλο. Δάκρυα χαράς και περηφάνειας, λέει, για αυτά τα παιδιά. Για εμάς εδώ, το να ακούγεται το εθνικό ύμνος στην Καγκουροχώρα είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό λέτε, αυτό εκφράζεται πάντοτε και αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι εμείς εδώ, οι οποίοι είμαστε στην πατρίδα. Πολλές φορές είστε πολύ περισσότερο πατριώτες από ότι εμείς εδώ και βεβαίως προφανώς συγκινήσετε ακόμη περισσότερο ακούγοντας και τον εθνικό ύμνο. Να σε καλά πάντως, Δημήτρη μου, κάθε καλό. Να και ο Παναγιώτης από την Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό εδώ. Από την Αθήνα, καλημέρα Παναγιώτη μου, να σε καλά. Καλό πρωινό, Λάζαρε Γιαννούδη. Καλή εβδομάδα, να σε καλά, καλή δύναμη. Και πάμε σε αυτό το οποίο μας μετέδωσε και μας μετέφερε ως κλίμα και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη. Πάμε λοιπόν στην επιτυχία της Ελλάδος, διότι πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ όμορφα, έγιναν πολύ πολύ όμορφα με την Εθνική Ελλάδος να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, η οποία λύγησε την Ουγγαρία με 15-14 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι αθλητές του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο και πανηγύρισαν τη μεγάλη τους νίκη στο Σίδνεϊ. Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
1: Και πάλι Αργυρόπουλος θα σουτάρει το σκοράρι. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, θα βγει άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
2: Οι Έλληνες κατακτητές του κόσμου τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χρυσό μετάλλιο λάμπει στο λαιμό της ανδρικής ομάδας Πόλο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού παίρνει επιτέλους αυτό που της αξίζει και βάζει στη συλλογή της το τρόπαιο του World Cup.
1: Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος.
2: Περήφανη όλη η ομογένεια για την αρμάδα του Θοδωρή Βλάχου των 19 μεταλλίων συνολικά.
3: I want to thank first of all my teammates.
4: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
3: We've been through a lot, but
4: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
3: I love to be part of this.
4: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
3: And of course I want to thank my family.
4: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του. Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ.
2: Σε ένα φινάλε θρίλερ ο αρχηγός έδωσε τη λύση.
1: Θα σουτάρει το σκοράρι. Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14.
2: Και στην τελευταία φάση η γρανιτένια ελληνική άμυνα προστάτευσε το αποτέλεσμα.
1: Θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου.
2: Ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς από τους Έλληνες του Σίδνεϊ.
1: Η ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια.
2: Εξιλέωση για τα χρυσά παιδιά της εθνικής ομάδας στην πισίνα.
1: Άξια!
2: Περιχαρής και ανακουφισμένος ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση του πολυπόθητου χρυσού μεταλλίου. Είδε τους παίκτες του να επιβάλλονται της υπερδύναμης Ουγγαρίας σε όλο τον τελικό.
1: Ο Βαγγέλης Πούρος.
2: Με πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Σκουμπάκη που βρήκε δίχτυα 5 φορές, η γαλανόλευκη κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης. Οι Μαγιάροι επέστρεψαν, ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα στα

0: μέσα τη τρίτη περίοδου. Από το ΙΤ όμως οι Έλληνες διεθνείς κατέθεσαν ψυχή και βρέθηκαν ξανά μπροστά.
1: Τι θα γίνει με το σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος!
0: Μέχρι και το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου που έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
1: Σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος!
0: Τα συγχαρητήριά τους για τη σπουδαία επιτυχία απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της χώρας.
1: Με το ταλέντο της στην ψυχή της.
2: Στον Sky και τον Νίκο Παγκάκη μίλησε ο προπονητής, ο άνθρωπος, ο οποίος, ο μαέστρος όλης της αυτής της μεγάλης επιτυχίας, ο Θοδωρής Βλάχος, να τον ακούσουμε.
3: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, γιατί με τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
0: Ηχεία απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της χώρας.
1: Με το ταλέντο της στην ψυχή της.
2: Στον Sky και τον Νίκο Παγκάκη μίλησε ο προπονητής, ο άνθρωπος, ο οποίος, ο μαέστρος όλης της αυτής της μεγάλης επιτυχίας, ο Θοδωρής Βλάχος, να τον ακούσουμε.
3: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, γιατί με τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί.

0: κινείσαι, που προετοιμάζεσαι, που, που κάνεις τα πάντα.
1: Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό, όχι γιατί ήταν χρυσό, ήταν το πιο συγκινητικό. Καταλαβαίνετε, εμείς το ζήσαμε. Όποιος το έχει ζήσει μπορεί να μην καταλάβει τι εννοώ. Αυτοί οι Έλληνες εδώ νιώσαν, όχι περήφανοι, νιώσαν περήφανοι ότι είναι Έλληνες οι ίδιοι. Και η ομάδα τους, η εθνική ομάδα, κέρδισε. Καταλαβαίνετε ότι τους δώσαμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθανε με σημαίες, με μπλούζες, με τραγούδια, οικογενειακός, γιαγιάδες. Τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ συγκινητική όλη η, το τι συνέβη στην πισίνα, όχι στο τέλος του αγώνα. Τρεις μέρες τώρα στα τρία παιχνίδια που παίξαμε. Τα παιδιά είναι λίγο, να το πω έτσι εισαγωγικά, και εγώ και όλοι μας, ανακουφισμένοι γιατί ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, πάντα όλη η ερώτηση ήταν πότε θα έρθει αυτό το χρυσό, πότε θα έρθει αυτό το χρυσό. Ήταν μια ερώτηση που όλοι μου την κάνανε και δεν μας αρεσάρισε καθόλου. Δεν μας είχε γίνει αιμονή ακόμη, γιατί άμα καθυστερούσε κι άλλο θα μας είχε γίνει μια αιμονή. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα αυτό το χρυσό θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, θα είμαστε πιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
2: Στον Sky επίσης μίλησε και ο αρχηγός εθνικής ομάδας Πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και τον νικητήριο γκολ. Να τον ακούσουμε.
3: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά, με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Θα είδατε και τα πλάνα στην ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Τραγουδούσαν όλοι και είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λέω πολλά ψέματα, θα διορθωθεί. Μην έχεις κανένα, θα διορθωθεί. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και πάμε στην εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε και έτσι στο άλλο αθλητικό τομέα, σε άλλο πεδίο άθληση, σε άλλο άθλημα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό του μήκου στο Παλαιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8.66 ισοφάρισε το Παλαιόνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσότομας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν όψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τι περιμένει, τι είπε για τη χθεσινή του εμφάνιση, όλα αυτά όσα είπε χθες στην ΕΡΤ.
4: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 8.50 έτσι. Και πιστεύω ότι το 8.50 θα δώσει χρυσό στο Μπέρμιχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.

ακούμε τους Λίναρ και Ναρδί ότι σήμερα το 1974. Όχι και πολύ μακριά, εντάξει. Το κυκλοφορούν αυτό. Ίσως τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Το 1974 το Sweet Home Alabama.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Λουκά Κακόγιαννη από τον Άγιο Παντελεήμονα εκεί, καλημέρα, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι και την περιοχή μας και τη μαμά Μανταλένα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα στους Γιώργηδες της εστίασης, Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Κότσαρης και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Και φυσικά ο Γιώργος Ανδρινός από τη Φωκιονός Νέγρη. Στον κύριο Άγγελο που πλέον ξεκουράζεται και μας ακούει. Να είσαι καλά, αγαπητέ Άγγελε. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζει ο Παντελής, το Αγίου Παντελεήμονα. Είδαμε τον αθλητικό κόσμο, την μεγάλη αυτή επιτυχία της ομάδας Πόλο των ανδρών. Πάμε στην άλλη μεγάλη επιτυχία που είχαμε του πολιτισμού, διότι σε ένα ακόμη ιστορικών διαστάσεων γεγονός για την χώρα μας, διάκριση για τη χώρα μας, διότι ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Με ομόφωνη λοιπόν απόφαση, 21 κράτη και τα 21 ψήφισαν ναι, το Βουνό των Θεών αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Την κορυφαία αυτή διάκριση χαιρέτησε η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Quite unexpectedly, yesterday, in the heart of the Greek summer, snow fell upon the peaks of Mount Olympus, covering them in white, as if the Olympian gods themselves choose to celebrate today's historic decision.
2: Πριν από χιλιάδες χρόνια έγινε ο θρόνος των 12 θεών. Σήμερα ο Όλυμπος κατακτά και τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
2: Με ομόφωνη απόφαση, UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Μυθικού Βουνού στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαρίζοντάς του την κορυφαία διεθνή διάκριση.
4: Είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα Αμερικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση.
2: Η απόφαση λήφθη κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου του UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στην

0: πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
1: Η εγγραφή συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς.
2: Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
0: Ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως μεικτό αγαθό γιατί συνδυάζει κάτι σπάνιο. Τον ανεκτήμητο φυσικό πλούτο με την πολιτιστική κληρονομιά που ταξιδεύει από τα ομηρικά έπι μέχρι τις μέρες μας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO.
3: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
0: Και αν η μυθολογία έκανε τον Όλυμπο γνωστό σε όλο τον κόσμο, η ίδια η φύση του τον κάνει μοναδικό. Στις πλαγιές του που υψώνονται από το Αιγαίο μέχρι τις κορυφές των 2.918 μέτρων, φιλοξενείται πάνω από το 1 τέταρτο της ελληνικής χλωρίδας, δεκάδες ενδυμικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη, αλλά και σπάνια άγρια ζώα. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο το βουνό των θεών, αλλά και μια πραγματική κυβωτό ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
4: Είναι ίσως η πιο σημαντική θεσμική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών για τον τουρισμό και την οικονομία της Πιερίας. Είναι μια απόφαση ιστορική, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό ύψιστης οικουμενικής αξίας, η έδρα των 12 θεών.
0: Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που θωρακίζει για πάντα την προστασία του Ολύμπου και επιβεβαιώνει πως εκεί που σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν οι θεοί, η φύση και η ιστορία εξακολουθούν να προκαλούν δέος σε ολόκληρο τον κόσμο.
5: Χθες το απόγευμα είχαμε και την τιμή στην εκπομπή που είχαμε σε 7 με 8 και μετά το μαγκαζίνο 8 με 9 να φιλοξενήσουμε και την Υπουργό Πολιτισμού, ένα από τα δύο αρμόδια, στην αρμόδια Υπουργεία, το Πολιτισμού και το Περιβάλλοντος, μαζί με όλη την ομάδα τους, των εμπειρογνωμόνων αλλά και βεβαίως των διευθύνσεων των δύο αυτών Υπουργείων, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν αυτοί οι οποίοι συναποτελούσαν και συναποτέλεσαν αυτή τη μεγάλη ομάδα και με την επιτυχία που είχαμε χθες. Είχαμε λοιπόν τιμή να μιλήσουμε με την κυρία Μενδώνη. Η μέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε την χθεσινή. Η Υπουργός Πολιτισμού για την ένταξη βεβαίως του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας λοιπόν εχθές, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις το συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια, να την ακούσουμε.
6: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μία ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχον αναπτυξιακός πόλος. Αυτή... Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονική τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά.
5: Αυτά λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, και ακούσαμε και νωρίτερα και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κουκολάκο. Οπότε λοιπόν, μπράβο μας και συγχαρητήριά μας και πάμε για τα επόμενα και ό,τι άλλο κανείς μπορεί να αναδείξει και φυσικά να φέρει και να κάνει γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Τώρα, στα ζητήματα της πολιτικής θα μείνουμε, διότι στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 ώρα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλών μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχεια συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής

0: Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσιών ορίων. Όλα αυτά σήμερα το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών αυτών. Πολιτικό πάντοτε το πεδίο και σταθερή εικόνα παρουσιάζει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, την τελευταία για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν που έγινε χθες, για την παρουσιάστηκε μάλλον χθες από την Μάρξ, την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τα κομματικά επιτελεία πάντως καταστρώνουν τη δική του στρατηγική και όλα αυτά εν ώψη και τις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, με μια συνέχιση σήμερα στο Κοινοβούλιο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναθεωρητική διαδικασία και την ψήφιση άρθρων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει τις 180 ψήφους. Οπότε θα πάμε όλα για τη δεύτερη ψηφορία και βλέποντας μετά στην επόμενη βουλή. Πάντως, πάμε να ακούσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη δημοσκόπηση από την Άντζη Κούκη.
1: Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφεται στο 6,7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5% και το ΜΕΡΑ 25 στο 3,1%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά.
2: Εγώ είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας 40%. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να φαίνεται ότι είναι στην δεύτερη θέση καθαρά πλέον. Εγώ θεωρώ ότι την κατοχυρώνει. Εμείς έχουμε μία άνοδο η οποία έχει να κάνει με τη συσπήρωση που προκαλεί η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα.
1: Η μάχη φαίνεται πως μετατοπίζεται πλέον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
3: Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου έχουν τη δική τους δυναμική, τις δικές τους αδυναμίες. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, να σας πω την αλήθεια, μέσα σε λίγες ημέρες έχει δει ποσοστά να απέχουν έως και 4 μονάδες.
4: Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, ήρθαμε για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο. Και αυτό περνάει μέσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης.
5: Φαίνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση οι συγκλήσεις που μπορεί με το βλέμμα στην κάλπη, την επόμενη στην κάλπη της Βουλής, να μην εκφράζεται σε παραπάνω ναι. Όμως μετά οι συγκλήσεις είναι εδώ.
6: Είχαμε ένα ζήτημα τους προηγούμενους μήνες με μια πλευρά μεγάλης τελεκών, η οποία αποχώρησε από το κόμμα. Και οι οποίοι όλοι από το πρωί ως το βράδυ στα κανάλια έστειλαν ένα μήνυμα: μην ψηφίσετε εμάς, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Είναι πολύ λογικό το αποτέλεσμα το δημοσκοπικό να είναι αυτό.
1: Την ίδια στιγμή οι αρχηγοί των κομμάτων εντείνουν τις εμφανίσεις τους στην περιφέρεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στοιχείο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική.
7: Για μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους στη θάλασσα, τα νησιά μας, τις νέες γενιές. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
1: Σήμερα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποιεί εκδήλωση στην ΕΣΥΑ με αντικείμενο τα φαντς, τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
8: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι, την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής της ΔΕΘ.

Δεν είναι η Μαρία με τα κίτρινα, θα ακολουθήσει η Αγγελική με το κίτρινο. Αφού φτάνει στο τελευταίο της δελτίο για την νυχτερινή της βάρδια. Αγγελική μου, καλή ξεκούραση. Δελτίο ειδήσω στις 6 και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, και τις 7 σήμερα. Και αυτή την εβδομάδα 7 με 10 ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Δεν θα το φτάσουν 3 ώρες, αυτό είναι δεδομένο.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από το βράδυ της Παρασκευής, που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανακούφιση επικρατεί στις χρηματαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-βυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου

εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει από σήμερα σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 ακούτε, ο Πολυλογάς θα στην επόμενη ώρα, 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. Αυτή την εβδομάδα, δίωρη η διάρκεια η δική μας, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος και 12 με 1 ο Γιώργος Μουρούτης με άδεια, το έτερο νημίση που μένει πίσω, ο Δημήτρης Τούμπος και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου στο πρόγραμμα του Sky και το κεντρικό μαγκαζίνο αυτή την εβδομάδα, αν την Κατερίνα Δράκου. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα, γιατί ο Δημήτρης Κυλάκος έστειλε και το μήνυμά του στο Γιώργο. Στις 7 θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο, είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και πάλι, Άγγελε, με το μήνυμά σου που στέλνεις. Και η Άγκυρα με το. Η Άγκυρα έριξε Άγκυρα, Άγκυρα, ξεκούρασες λοιπόν τις εστίασεις με τις υπέροχες σφολιάτες σου και όχι μόνο. Να σε καλά, Άγγελε, καλή ξεκούραση. Και όσο δείξα τα μιλήσει, έχει στείλει τη δική του καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη μου, να σε καλά. Καλό πρωινό. Sky λοιπόν 100,3 ακούτε την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στη δίωρη διάρκεια, στην διάρκεια έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα, καθώς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 2 ώρες κοντά σας στην έναρξη του πρωινού στον Sky 100,3. Είμαστε λοιπόν και να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει και να φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά, την Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική και βεβαίως πάντα εδώ βοήθεια. Επίσης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Γιατί ο Σωτήρης θα μιλήσει, λέει, και στους Σωτήριδες ξεχάσαμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους Σωτήριδες, διότι αν δεν φροντίσεις και αν δεν περιποιηθείς και αν δεν αναφερθείς στο Σωτήρι εδώ από τον Πέμπτο που μας φροντίζει πάντοτε. Να σε καλά, Σωτήρι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Θα τα πούμε στις 7. Μας φροντίζει όλες εδώ, όλες και όλους, πάντοτε με την επαγγελματική του δράση, αλλά και βεβαίως με την αγάπη που μας έχει και το έχουμε. Να σε καλά, Σωτήρι μου. Καλό πρωινό.

και το δικό σου καλοκαίρι να είναι πραγματικά τόσο ωραίο, τόσο όμορφο, τόσο μελωδικό και έτσι τόσο ρυθμικό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τον Skype Out the Parea. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και να είστε, μας έχετε κοντά σας και είμαστε κοντά σας. Είτε από το κινητό, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο. Μας ενώνει και μας συνδέει όπου και αν βρίσκεστε. Μην μας ξεχνάτε και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μας ξεχνάτε. Και εμείς εδώ στον Skype 100,3 όπως έχει φροντίσει και η Τζέννη Ποπολίδου, πάντοτε εδώ η διευθύντρια προγράμματός μας με ζωντανές εκπομπές να έχουμε έτσι την αμφίδρομη επικοινωνία. Εσείς στο σημείο που βρίσκεστε, εμείς εδώ από τον κεντρικό θέλαμα του Sky στο Νέο Φάληρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές και του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, να θυμίσουμε, έπειτα από 2 εβδομάδες πληγμάτων. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων, καθώς η στρατηγική της χώρας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας, σχολίασε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, ο Μοχάμαντ Ακραμίνια. Η ανακούφιση επικρατεί στις αγορές και στις χρηματαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου πραγματικά να καταγράφουν μεγάλη πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες. Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43 στα 85 και 5 δολάρια το βαρέλι. Τώρα στο άλλο μεγάλο διεθνές θέμα και είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Πέντε χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού, ενώ 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια. Τα πυρηνά μέτωπα τώρα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα.

0: συγκεκριμένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Παρουσία τους στις δυνάμεις καταστολής αλλά και βεβαίως στις δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά βρίσκονται και Έλληνες. Βρίσκονται και Έλληνες, δύο περιοριστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην γειτονική μας Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο κεντρικά θα πάμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Γερμανία, διότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε εχθές το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κ. Ντόμπριντ, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των νοτιογερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως και οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χρυσοβραδινής επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται και αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό, από κάμερες ασφαλείας αλλά και ψηφιακά δεδομένα. Ερχόμαστε στην εσωτερική λοιπόν επικαιρότητα τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε, που ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρήματα στο δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240, για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
0: Να δούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια, διότι όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα, ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν οφειλές έως 290 δόσεις, οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και σε 420 δόσεις, οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Με βάση λοιπόν τους υπολογισμούς που δημιουργούνται και τον αλγόριθμο ο οποίος θα βγει από το μηχανισμό, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος αλλά και ο αριθμός των δόσεων. Και εδώ είναι όπου θα πρέπει κανείς να κάνει πολύ πολύ μεγάλη σκέψη με οριμότητα και να δει τι ακριβώς τι συμφέρει και πώς συμφέρει, βεβαίως πάντοτε μαζί με τον λογιστή του αλλά και βεβαίως και τον δικηγόρο, οι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπό προϋποθέσεις τώρα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητα της ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη για παράδειγμα το εισόδημα, η περιουσία αλλά και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τέτοια ζητήματα, ότι είναι πολύ θετικό και γενικότερα όλος αυτός νέος εξοδικαστικός μηχανισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσουν οποιασδήποτε απαιτήσεις, οποιασδήποτε δικαστικές απαιτήσεις από τράπεζες και σέρβισες για σπίτια, πλαιστηριασμούς και όλα αυτά. Στη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας για την ένταξη σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον νέο, ο οποίος έρχεται από σήμερα να ανοίξει και να βοηθήσει, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πληρέστατη εικόνα ακριβώς για τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης των εξοδικαστικών μηχανισμών από την ένταξη

0: στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις πάντως, αυτό το οποίο λέει και η αγορά, αποσκοπούν και φαίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο, καθώς τα λέγαμε και χθες, να μας πει πώς ακριβώς έχει πάει, τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις αυτές οι δύο αποσκοπούν σε μια καλή τακτοποίηση των χρεών των οφειλών μας προς όλους με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλέτες, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Πάμε να δούμε τις κυριότερες, Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς εφορία και εύκα, ενώ ο εξοδικαστικός μπαίνουν τα πάντα και μπορούν να βάλουν τα πάντα, αλλά και βεβαίως τράπεζες και σέρβισες. Ο εξοδικαστικός επίσης μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόβληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα πάντοτε, όπως λέγαμε και στην αρχή, το προφίλ του καθενός ενδιαφερόμενου. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των δόσεων των 72 δόσεων. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως θα ασχοληθούμε, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και πολλά, να διαβάσετε επίσης ακόμα περισσότερα. Στα ζητήματα λοιπόν αυτά μένουμε στα οικονομικά, διότι επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και ολόκληρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε με την εβδομαδία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, με συνολική έκδοση να έρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των δεδομένων της ακρίβειας στα καύσιμα ασκεί η αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αντλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
2: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε άνθρωπος το προσπαθεί.
1: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
4: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
1: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
5: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
6: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
7: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
8: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και το επιστρέφει 10 λεπτά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό τώρα εξελίσσεται η ακρίβεια, στα τρόφιμα, ακόμη και σε πολλά βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε κυνήγι προσφορών. Περιμένοντας βεβαίως και την έναρξη της εφαρμογής συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των φορέων της αγοράς για την μείωση των τιμών, κατά το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και βεβαίως των αποφάσεων πρέπει να ανακοινωθούν. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
8: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
9: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 5% πάνω.
10: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
8: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και έπονται το αρνί και το κατσίκι με ετήσια αύξηση 8,5%.
11: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
8: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα

0: Νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1 πέμπτο πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
1: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα τώρα τρώμε 2.
0: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
2: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
0: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
3: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
4: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
0: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
5: Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τις προτάσεις των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων, οπότε λοιπόν εδώ θα έχουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είμαστε εδώ για να σας το πούμε. Πριν περάσουμε σε διάλειμμα και βεβαίως τους κυριότερους των ειδήσεων στις 6.30 με τη Μεράνια Πασχαλίδου, εγώ να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η αθλητική επιστήμη και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι το θέμα με το οποίο έχω να σας αναφέρω. Οι σπουδές λοιπόν αυτές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα και τα γενικότερα τα προγράμματα ευεξίας αλλά και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο μέσω του euc.ac.cy, όλα αυτά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καλημέρα Γιάννη από το φορτηγό, καλή εβδομάδα. Και ο Πολογάς και εσύ λέει στην πρωινή μου παρέα, να είστε καλά. Γιάννη, καλές διαδρομές, προσοχή στους δρόμους. Αν σημαίνει κάτι, μας τηλεφωνείς και μας το στέλνεις και σε μήνυμα. Καλημέρα, Βασίλη, καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των υπόλοιπων εκπομπών, οι παραγωγές, ο Άρης μας, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, μία ώρα, μια χαρά είμαστε. Και ο Γιώργος επίσης, με την άριστη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Ψάλτης στο 6-8 καθημερινά και βεβαίως και από Σεπτέμβριο. Καλημέρα, ξέρετε, στο Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή, τη δροσερή Επανομή, 19 βαθμούς. Κώστα. Έχουμε και μετά τις και μισή, μετά τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, να πούμε πολλά και να συζητήσουμε πολλά επίσης πράγματα και κυρίως να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πολλά και εκεί, αλλά και πολλά έτσι καλοκαιρινά. Και αν πήγατε και είδατε και την Οδύσσια του Νόλαν, πήγαμε και εμείς. Πήγαμε και εμείς, ο Χρήστος Στρατουλάκος, στα μέρη στα οποία γυρίστηκε, πολλά σημεία της ταινίας, με ένα πολύ ωραίο οδηπορικό το οποίο ετοίμασε. Όλα αυτά μετά τις 6.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντονάλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πειρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Φόφη. Καλό πρωινό. Να σε καλά από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, να σε καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Διότι στις 12 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος 28χρονου κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία αυτή εκκρεμούσε και παλιότερο ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη Σύρο τώρα, να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου αυτού παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αρχές το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρέτα το κατηγορητήριο θα απολογηθεί αύριο Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
2: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
1: Την ίδια στιγμή μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
3: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη μου, θα δούμε τη γυναίκα. Στι 2 και 20 και στι 5 σηκωνόταν. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Και ήταν μια χαρά ευχάριστη και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Είχαμε κανονίσει για την Τρίτη να θα γίναγε εδώ, να πηγαίναμε βόλτα.
1: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστεί.

0: Έψη κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
1: Η χώρα δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
2: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
3: Αυτό το,
2: δηλαδή,
3: γιατί,
2: αυτό το γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες, ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
0: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
4: Από τη Σύρο θα πάμε στην Κρήτη και στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από αυτήν τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Παραποίηση δηλαδή γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, να απολογούνται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
5: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
6: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους 2, και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
5: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
7: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
5: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
0: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
8: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
0: Ναι.
5: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
8: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
0: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
8: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
0: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της, το...
5: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
4: Αστυνομική επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με επεισοδιακή κατάληξη. Από την Κορινθία μέχρι το Αντίριο, παρακαλώ πάρα πολύ, και τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, στοχεύοντας τα λάστιχα του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε 2 περιπολικά, κατάφερε και διέφυγε με τα πόδια. Και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
0: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάληψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
9: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι, στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
10: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Λοκαρνανίας. Η καταδίωξη του αστυνομικού συνεχίστηκε.
0: Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
10: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν 2 περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλυσε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά του όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
3: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.

κατάφερε να διαφύγει, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τον κύριο Στέφανα από τον Γέρακα, Σοφία από τη Σπάρτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήσας από το Χαλάνδρη.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φυσικά να αποκτήσουν ένα πολύ ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάσταται μεταξύ των κορυφαίων 801 και πλέον πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και να μάθει από το euc.ac.cy, όλα αυτά στο site του Πανεπιστημίου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε δικό σας θέμα πάμε τώρα, σε δικό σας θέμα το οποίο γίνεται και με τις καταγγελίες σας για τις παραλίες. Και αν έχετε, και αν έχουμε δώσει αγώνες, και αν έχετε δώσει αγώνες στην ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και βεβαίως στον ελεύθερο χώρο σε παραλίες. Νέα λοιπόν τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον πόλεμο, εντός εισαγωγικών να το πω, κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Ο
7: περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
8: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε, μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar, πάλι με ζιώχνουν.
9: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
10: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
11: Περιορισμένος πολύ.
9: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
12: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος. Από εκεί δεν έχει καθόλου.
13: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα.

0: γίνεται χαμός.
1: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
2: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας τις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
1: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
3: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
4: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
1: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
5: Όλοι οι ακτοί γενικά είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
6: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
1: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
7: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
8: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται η όλη των παραχωρήσεων.
1: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
9: Έτσι, μια που είμαστε σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω εγώ ότι να ξέρετε ότι συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε, μέχρι και την Πέμπτη έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, διότι η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 και ο Ευαγγελισμός και η Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή, από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας και του ωραρίου. Ο σταθμός τώρα Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφορία. Γραμμή. Έχετε λοιπόν κατά νου πώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε, έτσι και αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν την άδειά τους στην Αθήνα, να έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε με το μετρό. Και να κλείσουμε, αν το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να δείτε είτε σε κάποιο από τα θερινά σινεμά, είτε σε κάποιο κλειστό με αυτήν την μέθοδο του IMAX, αν είδατε την Οδύσσεια του Νόλαν, νομίζω ότι θα πήρατε και θα είχατε μια ωραία έτσι ανάμνηση και βεβαίως όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην ταινία. Διθυραμικές λοιπόν οι κριτικές για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει σε πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στην Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μέρη Σκανδάλη.
10: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition. The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
11: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action, but also heart and humanity and rawness.
12: Η Οδύσσεια του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέως, μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
10: Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge.
13: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
12: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση

0: της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υποβάθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
1: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις, και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
2: Η παραλία της Βοηδοκυλιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
0: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
3: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκυλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέιμον, φανταστικός άνθρωπος, απλός.
0: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλο και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.
4: Ήδη έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
1: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
5: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
6: Είναι μεγάλη η εφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
0: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν.

Δαλιδά, ε. Έτσι. Να χορέψουμε, να κινηθούμε, να περάσουμε όμορφα στην λήξη της 2ωρης πρωινής μας παρουσίας εδώ στο On Sky. Η Μελάνια Πασχαλίδη με το δελτίο ειδήσεων των 7 και 7 και 4 με 10. 3 ώρες περίπου. Ο Γιώργος Φιάλτης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: Έχεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 € το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχεια του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου με μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτηρίσε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λινά Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που έγραψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν να φορέσουν στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την τεράστια επιτυχία μίλησε στον Sky και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Ναι, ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε. Έχουμε άνθος, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με τον Μαυρογούνιο και την Ιταλία, ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς, δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά όλα τα παιδιά κάνανε τρομερή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε να παίζουμε πλέον και ως φαβορί και με πολλή πίεση και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
2: Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιέρωνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία.

0: παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το Σαχόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
1: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μία ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχων αναπτυξιακός πόλος.
0: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Ανέφερε ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
2: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
0: Να ακούσουμε και το Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιο, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
3: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική ειδίκηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροφυλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες

0: να επιχειρούν τα δύο πρεσβευτικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, εκτιμήσει αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Σιάτλ. Τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Pyongyang υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χριστός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γίνγκεν Βάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τσβόλες στο προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επ' Ολλανδικού εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli. Ο Αιτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν.

0: Μάρνο Μαλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κυκριτικούς.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της μεσημβρινές και απόγευμα. Ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά βρυκανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

Τόσο ανάποδο μου φαίνεται το 7 και 4, κύριε Γιαννίδη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα περπατήσουμε έτσι λόγω των συνθήκων του προγράμματος του Sky 100,3. Άρα λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα 7 και 4 έως και τις 12 ώρες και 3 τέταρτα. Ίσα που προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, Κωστάκη, να πούμε τα δικά μας, γιατί με το 2ωρο ζοριζόμασταν. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα μεταξύ μας. Μόνοι μας είμαστε, να ξέρετε, γιατί βλέπω τα της κίνησης, γίνομαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα. Ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου, 7 και 18, υποκανονικές συνθήκες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ρεύμα καθόδου, τίποτα. Η λεωφόρος Αθηνών σε καλό δρόμο είναι, όπως επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, ο ανισόπεδος κόμβος σχιστού Σκαραμαγκά, λίγα πραγματάκια. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά έχει κίνηση, διότι φεύγετε κι εσείς αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Ο Παντελεήμων, ο Παντελής δηλαδή. Χρόνια πολλά, με υγεία, κυρίες και κύριοι, εύχομαι. Λοιπόν, Ιαματικός Παντελεήμων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για την σημερινή ημέρα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιαννόπουλο. 9 παρα 20 η Δύση σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Ανθούσης Οσίας, Χριστοδούλου του Νεομάρτυρα, Μανουήλ, Σιμεών, Κλίμεντος, Γερασίμου Οσίμου του Ευωαίος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα.

κάποια επέτειο και για τη χθεσινή ημέρα της Αγίας Παρασκευής επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους γιορτάζετε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που τρέχουν την εβδομάδα αυτή και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια εβδομάδα που μας στέλνει στο τέλος του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Εκεί μας περιμένει η εφορία στη γωνία, να ξέρετε, την Παρασκευή. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης από το άλλο Σαββατοκύριακο θεωρητικά και τις νέες τιμές των καυσίμων με αφορμή αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για τα 10 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, το πετρέλαιο κίνησης, από ό,τι ρώταγα και έβλεπα το πρωί που ερχόμουνα, είναι σχεδόν ακουμπάει το 2 ευρώ. Θα μου πεις 10 λεπτά ψάλτη. Ναι, αλλά για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, η αποκλιμάκωση των τιμών δηλαδή κυριοτέρως, διότι εκεί που φτάσαμε τα 100, κατοστάρα 100 δολάρια το Brent, τώρα είναι με μια μείωση 6,11% κάτω, διότι μάθατε τα νέα, δεν χτυπούν οι Αμερικανοί τις τρεις τελευταίες μέρες, διότι η αμερικανική πλευρά, η Ουάσιγκτον, δίνει λέει αέρα στις διαπραγματεύσεις. Το έχουμε δει το έργο καμία 40 φορές μέχρι τώρα αυτό, να ξέρετε, αλλά όπως και να το κάνουμε, το 92,3 είναι καλύτερο από το 101 που έπιασε κάποια στιγμή την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό το ελαφρύ είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο, που είμαστε στα 58 και 13, ψηλά είναι, αλλά τέλος πάντων λες ότι μπορεί να δώσει και μια ανάσα η ιστορία αυτή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε εφορία, έχουμε ένφια, έχουμε, πώς το λένε, για εσάς που ενδεχομένως έρχεται η ώρα να πληρώσετε από τη φορολογική δήλωση, ή εφάπαξ αν και εφόσον να πάρετε την έκπτωσή σας ή στις δόσεις οι οποίες οριοθετούνται ανάλογα με τα δεδομένα σας. Τώρα θεωρητικά μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά μεριά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου έρχονται ως πληροφορίες, ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι. Κάτι άδειες πρέπει να πάρουν, κάτι πιστοποιητικά, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι Θεσσαλονικείς αναμένουν, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Προς την Καλαμαριά, σωστότερα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και μια σημαντική επίσκεψη. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο κ. Γκουτιέρες, φτάνει στην Κύπρο. Προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία ή όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα μετά από 52 χρόνια. Μπας και, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό, είναι πιο σύνθετο και πιο μεγάλο το ζήτημα αυτό όπως έχει εξελιχθεί, με αφορμή και την στάση της Άγκυρας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κυπριακού προβλήματος. Ευτυχώς, αλήθεια σας το λέω το ευτυχώς που υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες όχι μόνο προσώπων αλλά και ομάδων, όπως είναι η Εθνική Ομάδα του Πόλο που πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε. Είχαμε τον κακό μας αντίπαλο, την Ουγγαρία, τα λέγαμε και χθες που κάναμε εκπομπή, γιατί ήμασταν σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο τελικός και κερδίσαμε τελικά 15-14, παιδιά. Ήταν λίγο για καρδιακούς, ήταν λίγο αεκάρα το σύστημα όπως εξελισσόταν, αλλά το σηκώσαμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα και τις δηλώσεις και παιχτών, τις ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μελάνια, η οποία επέστρεψε, η αλήθεια είναι, γιατί τόσες μέρες στην Ουάσιγκτον τι να κάνει. Πέρα, δουλέψει και λίγο εδώ πέρα, διότι ο πρόεδρος κάνει τα δικά του. Από την άλλη μεριά, μπράβο στο Ντεντόγλου για μια ακόμα φορά που ισοφάρισε ένα ρεκόρ το 8-66. Λοιπόν, του Τσάτουμα, τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις του τον Ντεντόγλου, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά ένα άλμα λέει είναι διαφορετικό ανάλογα το γήπεδο και τις συνθήκες και τα δεδομένα, και ήταν ικανοποιημένος για το 866. Πολύ καλά πάμε και στα κουπιά, γιατί τραβάμε κουπί, το ξέρετε.

0: πάρα πολύ καλά. Είμαστε ψηλά από τις πρώτες δυνάμεις στην κατηγορία K23. Μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για αυτά τα οποία κάνανε. Και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση χθες. Την κουβεντιάζαμε με την Νότια Κορέα και τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, για τον Όλυμπο. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Άρα αναλαμβάνουμε ευθύνες, πέρα από το γεγονός ότι για 3 χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, την ένταξη του Ολύμπου, και όπως έλεγε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της χώρας εκεί, για να κάνει και λίγο χιουμοράκι. Χιόνισε, λέει, την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, λέει, γιατί ήξερε, είδαν εκεί οι θεοί, λέει, τι ερχόταν και για να χαρούνε και λοιπά. Σόφο το μεταξύ, κρύο. Ζημιές που έκανε την Παρασκευή όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, βέβαια, γιατί η κακοκαιρία ήταν κακοκαιρία και ήταν για λίγη ώρα, αλλά σφοδρή κακοκαιρία. Και έκανε ζημίες, επαναλαμβάνω. Και στα αγροτικά και σε εγκαταστάσεις, αλλά έβλεπα και για κάποια στοιχεία που έχει να κάνει, λέει, με την νεκρή δασική καύσιμη ύλη, η οποία με αφορμή της βροχοπτώσης μειώθηκε, λέει, η εφλεκτότητά της. Σας μπέρδεψα, αλλά τι να κάνω. Δεν κακό που έβρεξε. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε υπάρχουν 2 όψεις νομίσματος. Η θετική και η αρνητική. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρέα. Χρόνια πολλά. Τι είσαι, μπέμπα είσαι ακόμα, ρέα. Μην το πεις ούτε του παπά. Αυτά που βλέπω σε ηλικία, μην το πεις ούτε του παπά, ξαναλέω. Μπέμπα. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου και να χαίρεσαι και το σύζυγο και όλους όσους αγαπάς. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω ρίξει κλάμα, λέει, με αυτό το τραγούδι της. Α, που ακούσαμε στην αρχή, με τα βαπόρια. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια τάση τώρα το τραγούδι. Άρεσε στον κύριο Κώστα απέναντί μας, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

0: Παίρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεγάλη πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 και 3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

35 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, είναι η 27η ημέρα του Ιουλίου. Τελειώνουμε και με τον Ιούλιο, περπατάμε την τελευταία εβδομάδα. Είναι το θερινό πρόγραμμα του Sky 100,3 για να οδηγηθούμε στον Αύγουστο, που όπως είπαμε είναι παχές ημίγες που λέγει ένας φίλος μου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τις τελευταίες μέρες, να ξέρετε, υπάρχει μια... Για να σας βάλω και λίγο σε διαφορετικό κλίμα με βάση την επικαιρότητα, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και με τους καλεσμένους μας αργότερα, μέχρι και τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για μια πτήση η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με ένα Airbus 1000. Το οποίο Airbus, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από την Τουλούζη και πήγε μόνο ρούφι στη Μελβούρνη. 19 ώρες πτήση θα την κάνατε αυτή την πτήση. Είναι, λέει, τα νέα αεροσκάφη τα οποία τέλος πάντων ετοιμάζονται, έχουν παραγγελθεί και ξεκινάνε πιλωτικές πτήσεις, δοκιμαστικές πτήσεις, ξαναλέω, απευθείας, που προφανώς θα ξεκινάει από το Λονδίνο, η Τουλούζ είναι τα κεντρικά της συγκεκριμένης εταιρείας, το έκανε, παιδιά, non-stop, 19 έως 20 ώρες λέει η πτήση αυτή. Δεν σταματάει, δεν κατεβαίνει πουθενά, πηγαίνει και φτάνει Μελβούρνη. Και αντίστοιχα, λέει, το άλλο δρομολόγιο το οποίο ετοιμάζεται, λέει, από το φθινόπωρο φέτος ή του χρόνου, δεν έχει σημασία, από Μελβούρνη σε Νέα Υόρκη. Θα είναι, λέει, από τα πιο μεγάλα, πιο μακρινά δρομολόγια τα οποία, και πήγαν μια χαρά τα πράγματα, να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, γιατί μη μας τρώει η καθημερινότητα. Τώρα από εκεί πέρα, τα λέγαμε και χθες, η ιστορία με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο καταστρέφει μεγάλες περιοχές στις δύο αυτές χώρες λόγω κυρίως κλιματικής αλλαγής, και παρά την προσπάθεια που υπάρχει ενίσχυσης των δύο αυτών χωρών με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς θυμίζω ότι έχουμε στείλει δύο αεροσκάφη, δύο CL-415, τα καινούργια τα οποία έχουμε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί το μέτωπο το δικό τους. Στη Γαλλία βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, κομβόι από πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Ρουμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ρουμάνοι, λέει, θεωρούνται από τους εξαιρετικούς πυροσβέστες και στη δουλειά που κάνουν και στην προετοιμασία, όπως επίσης και Πολωνοί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι σπέβδουν να βοηθήσουν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει αυτό το πύρινο μέτωπο. Κοντά στον Μπορντό είναι η πυρκαγιά και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δίνουν και πολύ αισιοδοξία στην αντιμετώπιση τους. Έβλεπα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Στη Γαλλία οι φλόγες, όπως σας είπα, πολιορκούν το Μπορντό, την γνωστή ινοπαραγωγική περιοχή. Έχει κάψει περίπου, λέει, 420.000 στρέμματα. Άλλοι 220.000 άνθρωποι τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν τις περιοχές τους και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το Μπορντό έχει περίπου γύρω σε 900.000 κατοίκους και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό του Παρισιού, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι κάποια τμήματα να τα εκενώσουν για να προστατεύσουν τους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης. Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M επιστρατεύτηκε, λέει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Το έχουν γεμίσει, λέει, επιβραδυντικό υγρό, έχουν κάνει μια ειδική μετασκευή, ούτως ώστε να βοηθήσουν την δουλειά που κάνουν περίπου 2.500 πυροσβέστες και γύρω στους 1.500 στρατιώτες, γιατί έχει ενεργοποιηθεί και ο στρατός. Στην Ισπανία, και εκεί η κρίση με τις φωτιές έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, περίπου, λέει, 120.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μιλάμε για φωτιές πέριξ της Μαδρίτης, στην Αβίλα και στο Τολέδο, σε ένα μέτωπο περίπου 280 χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε νιώσει με πληγές, πολλές πληγές,
και δυστυχώς με ανθρώπινες απώλειες.

Προφανώς και ευχόμαστε γρήγορα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, για να μην ματιάσω το σύστημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πείτε αυτό, δεν ξέρω, φέτος εμάς μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε αρκετά ευτράπελα, η αλήθεια είναι, με άλλους οι οποίοι, παιδί μου, τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή, ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπαιθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω, είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν. Εντάξει, μας έκανε και πολύ ζέστη φέτος. Είναι τα πράγματα. Μάλλον καλά για τη χώρα μας. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει, τσέπο. Τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή, ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπαιθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω, είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Δημοτικό Σύμβουλο Καβάλα, τον κύριο Τάκη Αγγελίδη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελίδη. Μας ακούτε?
1: Δεν ακούω τώρα τίποτα.
0: Τώρα σας ακούμε εμείς, μια χαρά. Μας ακούτε? Κύριε Αγγελίδη, μας ακούτε? Ναι? Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Κύριε Αγγελίδη?
1: Ναι.
0: Ναι, μας ακούτε? Υπάρχει πρόβλημα με την επικοινωνία, αν κατάλαβα σωστά.
1: Βασίλη, δεν ακούω τίποτα. Να κλείσω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο κύριος Αγγελίδης.
1: Αν μ' ακούς εσύ.
0: Ναι, εγώ σας ακούω κύριε Αγγελίδη, προφανώς εσείς δεν με ακούτε.
1: Εγώ περιμένω λίγο ακόμα.
0: Όχι, δεν γίνεται.

0: Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο κύριος Αγγελίδης. Δεν μας ακούει. Δυστυχώς δεν μας ακούει και θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Στους δρόμους του
0: έχουμε ένα προβληματάκι με την, με τον ήχο. Με τη σύνδεση καλύτερα. Όταν θα προσπαθούμε να βγούμε στον αέρα. Ελπίζω, γιατί τώρα δεν νομίζω να σας στην πρωινή εκπομπή να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Μακάρι. Θα το επιχειρήσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον Τάκη Αγγελίδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, για αυτό το φεστιβάλ μπίρας που είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Καβάλα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα, εδώ τα τοπικά της Καβάλας. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγάλα events του καλοκαιριού. Μπες στο Energy Out Loud από την ΔΕΗ, energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά σε εμάς τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.

Λοιπόν, μέχρι να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9, επιστρέφουμε στον ρυθμό των τοπικών ειδήσεων που έχουμε επιλέξει για να σας αναφέρουμε και να τα σχολιάσουμε. Μία από αυτές τις ειδήσεις μας έρχεται, που ξεχάσαμε να την αναφέρουμε καλύτερα, από το γεγονός ότι και η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Γιατί λες? Γιατί ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ως μνημείο φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και εδώ ως καβαλιώτες νομίζω ότι όταν ακούμε αυτή την είδηση χαμογελάμε πικρά. Γιατί? Διότι έχουμε το δικό μας παράδειγμα εδώ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων από το 2000 πόσο ήτανε, 16? Έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα προκειμένου να αναδειχθεί περισσότερο, περαιτέρω αυτό το μνημείο. Γι' αυτό γελάμε πικρά. Τώρα, πάμε λίγο και σε κάτι που έγινε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, που δεν ήμασταν μαζί. Και αυτό έχει να κάνει με τον απολογισμό της δράσης της διοίκησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοίκησης στο Ψίδι δηλαδή, αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια. Όχι περίπου, ακριβώς 2,5 χρόνια, είμαστε στο μέσο της θητείας. Για το έργο δηλαδή για την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, ο Περιφερειάρχης πήγαινε αναπεριφερειακή ενότητα και έκανε αυτή την παρουσίαση. Για την Καβάλα είπε λοιπόν ότι δόθηκαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ και είναι προς υλοποίηση 936 ακόμα έργα, μικρά και μεγάλα. Το πιο σημαντικό σημείο της αναφοράς στο Ψίδι, σε αυτόν τον απολογισμό, πάντως, κατά την άποψή μου, είναι τρεις αναφορές που έχουν να κάνουν με την Καβάλα. Έχουν να κάνουν με την πεσμένη γέφυρα,

έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού της Καβάλας, έχουν να κάνουν με τις πηγές των ελευθερών, τα ιαματικά λουτρά των ελευθερών. Για την πεσμένη γέφυρα, από το 2018, Νοέμβριος, είναι εκεί και την καμαρώνουμε. Είναι και σημείο επισκέψεως και φωτογραφίας, ακόμα και των επισκεπτών μας. Ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, όπως τα είπε ο κύριος Θοψίδης, υπάρχει σε εξέλιξη μια μελέτη που πρέπει να ολοκληρωθεί για το τι πρέπει να γίνει με αυτή τη μελέτη. Αυτά τα δείγματα της μελέτης λέει ότι δεν τη χρειαζόμαστε, θα την κατεδαφίσουμε και στην είσοδο εκεί του παλιού νοσοκομείου, που θα γίνει κάτι σαν ξενοδοχείο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα δημιουργηθεί ένας ακόμα κυκλικός κόμβος για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Οριακά μας παίρνουν τα μέτρα. Ο κύριος Θοψίδης είπε ότι είναι πλέον σε εξέλιξη αυτή η μελέτη, ολοκληρώνεται, και από εκεί πέρα υπάρχουν και τα κονδύλια για να έχουμε και την κατεδάφιση αυτής της γέφυρας. Η οποία γέφυρα, να θυμίσω, ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαιρέτου κατασκευής. Δεν έχει άδεια. Δεν υπάρχει μελέτη. Στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας, εκεί υπάρχει μία προμελέτη και τίποτα άλλο. Και είναι και κατασκευασμένη σε υγιαλό, έτσι. Συν όλα τα άλλα. Δηλαδή, για να την κρατούσαμε, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μια πολύ μακρά διαδικασία νομιμοποίησής της. Το αυθαίρετό μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτά για τη γέφυρα, η οποία θα καταδαφιστεί. Αυτή είναι η απόφαση. Περιμένουμε και το οριστικό. Σε ό,τι αφορά την περιμετρική, και εκεί λέει είναι σε εξέλιξη μία μελέτη για την ολοκλήρωση της περιμετρικής. Και ακούστε τώρα το περίεργο εδώ. Για την περιμετρική, τα χρήματα για την περιμετρική, για την μελέτη της περιμετρικής, είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Και όπως έχει πει η Εγνατία σε επικοινωνία που έκανε με την περιφέρεια, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα έχουν ολοκληρωθεί κάποια κομμάτια αυτής της μελέτης. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Τα υπόλοιπα κομμάτια της μελέτης θα χρηματοδοτηθούν από την περιφέρεια. Από έναν μελετητή που έχει αναλάβει το έργο. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Και απλά λέω, κάθε φορά, με κάθε αφορμή το λέω, γιατί είναι ευκαιρίες που έχουν χαθεί και τις πληρώνουμε ακριβά για το κυκλοφοριακό. Όταν γινόταν αυτό το έργο της περιμετρικής, της μισής περιμετρικής, ήταν ανοιχτό να ολοκληρωθεί και η υπόλοιπη. Και τότε, αυτό που εμπόδισε στην ολοκλήρωση των εργασιών αυτό, ήταν ότι θα κοβόταν κάποιες λίγες δεκάδες ή εκατοντάδες δέντρα. Και ξεσηκώθηκε σάλος. Δεν έπρεπε να κοπούν αυτά τα δέντρα. Η απάντηση των μελετητών ήταν ότι ναι, θα κοπούν, αλλά θα φυτευτούν πολλαπλάσια κάπου αλλού. Εάν γινόταν αυτό, εάν αυτά τα δέντρα κοβόταν και φυτευόταν κάπου αλλού πολλαπλάσια, αυτά τα δέντρα που θα φυτευόταν τώρα θα ήταν στο ύψος αυτών που κοβόντουσαν, που θα κοβόντουσαν μάλλον. Για να δείτε, επαναλαμβάνω, τις ευκαιρίες που χάθηκαν. Και τι θα ήταν πιο ευεργετικό για την κίνηση στο κέντρο της πόλης, αν υπήρχε μια διέξοδος να περάσω από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη, από μία περιμετρική. Έτσι. Τέλος, όσον αφορά το μέγα θέμα εκεί των ελευθερών, αυτό που υπόθηκε, τονίστηκε, είναι ότι είμαστε στην διαδικασία της διαιτησίας με τον δεύτερο ανάδοχο αυτού του έργου, της αξιοποίησης των ελευθερών. Ό,τι πει λοιπόν η διαιτησία. Η διαιτησία θα πει συνεχίζεται, από τον ανάδοχο θα συνεχιστεί. Η διαιτησία θα πει φεύγει ο ανάδοχος, παίρνει μια αποζημίωση, αυτό θα γίνει. Η διαιτησία είναι ένας δικαστικός και δύο νομικοί που επιλέγονται, που γνωρίζουν το αντικείμενο, έτσι ώστε να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Και σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα θα προχωρήσουμε. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, το δελτίο ειδήσεων του Sky έχει ξεκινήσει. Πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες.
2: Από τον Μπορντό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωση για περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με το μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κατά την επίσκεψή του στην πληγήσα επαρχία Άβυλα, προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, περίπου 77.000 σεκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και ο οπαδός της Δημοκρατικής Οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και συνεχίζοντας οι έρευνες των γερμανικών αρχών με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγειες ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται σήμερα σε τρεμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα σε τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελέας πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Θεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Παλαιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Παλαιόνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες.
5: Σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να μην μπορώ να τα ανεχτώ. Για το δεύτερο μέρος, το οποίο δεν θα το συνεχίσουμε. Ούτε. Και δεν θα το συνεχίσουμε γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ στο στούντιο. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηδών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.com

GR θα βρει συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα σε γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Όπως είπαμε, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ στο στούντιο. Άρα θα δώσουμε ραντεβού για το μεσημέρι στις 12. Τα λέμε τότε.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83 δολάρια ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους ανά των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων.

0: Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον τύπο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμο το απόγευμα του Σαββάτου. Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε τυχείο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένων ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλμα στα 8 και 66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την Εθνική μας Ομάδα Διατοσφαίρισης των Ανδρών, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γκεντβάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στον προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε μετά να έρθουμε και να ανταμώσουμε τον Αύγουστο. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές επάλξεις για αυτή την περίοδο, καθημερινά στην τηλεόραση του Sky, τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα αξιμέρωτα, 6 με 10, 10 παρά 10, έτσι ώστε να έχεις και ένα δεκάλεπτο, μη γελάς Κώστα Σπανέ, σε παρακαλώ πολύ, να έχεις και ένα δεκάλεπτο, να πάρεις μισή ανάσα, να πεις μια καλημέρα στο Δημήτρη Γιαννήρη, να μην πεις μια καλημέρα που ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι αρχισυνταξία, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, να πεις μια καλημέρα και στον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-170-4 και στη συνέχεια να πεις και μια καλημέρα μέσα στο στούντιο με τον συνάδελφο εδώ και συμπατριώτη, γιατί μας ενώνει η δυτική φθιότιδα με τον Κώστα Σπανό, το δήλωφο ανταμώνει τη γραμμένη οξιά, έτσι λοιπόν λέμε και την καλημέρα μας. Να είναι καλά και ο Κώστας και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις ακούσετε, ή εκπομπές που έχετε λατρέψει και θέλετε να τις ξαναακούσετε, είναι εκεί το αρχείο του Sky στο skyradio.gr. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε και το δικό σας μήνυμα για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί μου γράφετε ό,τι θέλετε. Την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, το υβριολόγιο να αποφεύγουμε, αλλά εντάξει, δεν είναι ευτυχώς το ακροατήριο. Είναι ελάχιστη, να μην πω ένας, που επιλέγει για την επικοινωνία του, αντί να γράφει ένα μήνυμα να λέει οτιδήποτε θέλει την άποψή του, ακόμα και αν έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη, αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό. Προστιθέμενη αξία είναι, κέρδος είναι να έχουμε τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε να τα συζητάμε και γιατί όχι να αλλάζουμε και άποψη. Γιατί όχι, αλίμονο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, ιστοσελίδα σας είπα, να σας πω και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, κρατάμε αυτό που ακούσατε και νωρίτερα εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια Πασχαλίδου. Είναι μεγάλη ανησυχία, είναι τεράστια κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία μιλάμε για την μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών, όπως διαβάζω και τον σχετικό τίτλο στο sky.gr. Η πυρκαγιά πολιορκεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που είναι σε εξέλιξη και δυστυχώς βλέπουμε τις επιπτώσεις διαδοχικών κυμάτων καύσωνα των προηγούμενων μηνών που έφεραν την ξηρασία. Η ξηρασία με τη σειρά της έχει συνθέσει όλες αυτές τις απαραίτητες την απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να εκδηλωθούν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές που ενώνονται τα μεγάλα μέτωπα, τεράστια μέτωπα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώνονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις γίγα πυρκαγιές που δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο παρά τα μέσα που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να σπέβδουν στις δοκιμαζόμενες αυτές περιοχές και της Γαλλίας και της Ισπανίας. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου και η χώρα μας, που ευτυχώς αυτές τις ημέρες δεν αντιμετωπίζουμε κάποια συμβάντα τα οποία να απαιτούν το σύνολο των δυνάμεων

Αμένου έτσι λοιπόν η χώρα μας είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα και διαθέσαμε δύο από τα ελληνικά Καναντέρ προκειμένου να συνδράμουν την προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία. Είδαμε και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από τα πιλωτήρια των Καναντέρ, εικόνες δυστυχώς γνώριμες και εδώ στη χώρα μας, όπου οι πιλότοι των Καναντέρ προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή ρήψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πλην όμως τα μέτωπα είναι πολύ μεγάλα και για την ώρα τα μέσα που διατίθενται δυστυχώς υπολείπονται των αναγκών που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά ως προς τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά έχουμε και δύο θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που φέρνουν χαμόγελο. Μας έρχονται όμως από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υδατοσφαίριση, το πόλο που λέμε για συντομία, όπου η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατάφερε στην έκτη της προσπάθεια, σε τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας, σε έναν τελικό που τα είχε όλα. Είχε έτσι μεγάλη αγωνία μέχρι και το τέλος. Μόλις με ένα γκολ διαφορά κατάφεραν οι διεθνείς μας να επικρατήσουν της Ουγγαρίας. Τα είχε όλα όμως και από πλευράς παρουσίας του ελληνισμού, και αυτό είναι κάτι που κρατάμε, η ομογένεια η οποία ήταν εκεί, οι Έλληνες της Αυστραλίας που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την εθνική μας, και ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, παρά το ότι έπαιζε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας από τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην Κερκίδα, από τους Έλληνες που είχαν σπεύσει εκεί προκειμένου να στηρίξουν την εθνική μας, και όλα αυτά εννοείται που μας ότι μας χάρισαν ένα έτσι πλατή χαμόγελο αυτή η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο Πόλο. Είχαμε και τις σχετικές αναρτήσεις, εννοείται, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολιτικών αρχηγών που συνεχάρισαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και όλα τα παιδιά. Πλην όμως, αυτό που πρέπει να στεκόμαστε, στο οποίο πρέπει να στεκόμαστε, είναι ότι ναι μεν οι επιτυχίες αυτές μας δίνουν τα χαμόγελα, τη χαρά, την υπερηφάνεια να βλέπεις την γαλανόλευκη στην κορυφή και να ακούς τον εθνικό μας ύμνο, από την άλλη όμως πρέπει να στεκόμαστε και στο πώς φτάνουν οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι όσοι οι παράγοντες του αθλητισμού, πώς μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και στις διακρίσεις, και αναφέρομαι εννοείται στις υποδομές, στην οργάνωση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, και πολλές φορές έχουμε δει, με αφορμή έτσι τέτοιες αθλητικές διακρίσεις, έχουμε δει τις μοναχικές πορείες που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν φτάσει στην κορυφή, πορείες μοναχικές, κόντρα στα δεδομένα, κόντρα στις υποδομές, κόντρα σε λήψεις, που παρόλα αυτά έχουν φτάσει στην κορυφή και τα έχουν καταφέρει. Οπότε καλό είναι, εκτός της υπερηφάνειας, τον μπράβο και ούτω καθεξής, να το βλέπει η πολιτεία, και ουσιαστικά στο μέτρο του δυνατού να καλύπτονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά στις υποδομές. Η άλλη πολύ θετική είδηση που μας ήρθε χθες από τη Νότια Κορέα, αυτή τη φορά από τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ήταν η ανακοίνωση από την UNESCO, από την Αρμόδια Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η ανακοίνωση της ένταξης του Ολύμπου ως ένα εξαιρετικό μνημείο στην λίστα της UNESCO για την
την παγκόσμια κληρονομιά ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μιλώντας εδώ στον Sky, στο Δημήτρη Γιαννήρη, η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για μια ημέρα γιορτής για τη χώρα μας. Επίσης, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε

0: επίσης ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, και να το κρατήσουμε αυτό, την τελευταία επταετία, κάνοντας και τον απολογισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO και ο λόγος είναι για το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο, χθες, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις στο συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν ως προς τα ευχάριστα που μας έρχονται, τα καλά νέα που μας έρχονται εκτός συνόρων, τα άλλα νέα που μας έρχονται εκτός και πάντοτε προκαλούν έτσι την ανησυχία, έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια βρισκόμαστε στο τρίτο 24ωρο όπου δεν υπάρχουν επιθέσεις Αμερικανών κατά Ιρανών και το αντίστροφο. Οι Χούθοι αντιστοίχως στην Ερυθρά Θάλασσα φαίνεται να έχουν κάπως ησυχάσει, να το πούμε έτσι, μετά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εκείνες τις επιθέσεις τις οποίες απέτρεψαν οι ελληνικοί Patriot σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν το τοπίο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φαίνεται κάπως να ησύχασε, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μία ελαφρά πτώση, ίσως και μεγαλύτερη πτώση τώρα που το λέω, τώρα που το βλέπω, μείον 8% αυτήν την ώρα το Brent στα $90 το βαρέλι. Πριν όμως, η ενέργεια είναι κάτι που ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο για το θέμα αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Είναι πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συναδελφοί σας και μάλιστα από το ΟΣΚΑ ήταν πάλι, μου έθεσαν το θέμα το ότι η καινούργια επίθεση τέλος πάντων θα ξαναζωπηρώσει τον πληθωρισμό, αυτό είναι γεγονός. Όμως είπαμε εκεί, το σχόλιο ήταν ότι για να έχουμε επιπτώσεις στο επίπεδο, στο σύνολο της οικονομίας, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να βγούμε από το σενάριο το οποίο έχουμε εκπονήσει και θα πούμε μετά για το σενάριο αυτό, θα πρέπει η αναταραχή στον κόλπο, η καινούργια αναταραχή με τους Χούθη που είπατε και με τους εκεί τους και τις επιθέσεις που κάνει ο Τραμπ, να διατηρηθεί για 2-3 μήνες για να έχουμε μόνιμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξανά μια επιστροφή προς την κανονικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει λοιπόν το βασικό μας σενάριο, το οποίο λέει αυξημένος αυτός ο πληθωρισμός για την Ελλάδα μέσω όρο, για να καταλάβουμε, για όλο το 26 τον περιμένουμε γύρω στο 3,8-3,9, ίσως είναι λίγο πιο αυξημένος δεδομένου της επίδρασης του τελευταίου επεισοδίου, αλλά λίγο αυξημένος, όπως και επιπτώσει στην ανάπτυξη την περιμένουμε για την Ελλάδα γύρω στο 1,9-1,8. Θα δούμε. Δεν θα έχει επιπτώσεις πάντως η τελευταία ανάπτυξη στο ρυθμό ανάπτυξης, απασχόλησης, δραστηριότητος. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται μονιμότερες αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μην τις έχουμε. Άρα θα δούμε όμως, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, από μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρουμε ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Συνεπώς, διάβαζα και την ανάρτηση χθες του Πρωθυπουργού που κάνει το κάθε Κυριακή τον απολογισμό της εβδομάδας του κυβερνητικού έργου, και αναφερόμενο στη Μέση Ανατολή, αυτό ακριβώς τονίζει ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τελικά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διατηρηθεί, για παράδειγμα, το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ, εννοείται, διότι σε αντίθετη αυτό περίπτωση επηρεάζει. Έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις μετά σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.
1: Ναι, διότι επηρεάζει όλη την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς η επίδραση στο ντίζελ δεν έχει τόσο άμεση σχέση με

0: μετατεκμηνόμενα στον κόλπο, όσο έχει με τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει μεταβληθεί από εξαγωγικός φορέα σε εισαγωγικό φορέα, σε εισαγωγική οικονομία, πράγμα το οποίο ασκεί γενικότερες πιέσεις, δεδομένου ότι έχουν πληγεί και δυνατότητες σε διήλυση προϊόντων πετρελαίου. Και άρα πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έκανε την κίνηση αυτή, διότι ακόμα και να ησυχάσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή υπάρχει επίδραση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα από το Βορρά, χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση, διότι θα πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Το ντίζελ έχει κυρίως να κάνει με τη μετακίνηση και μάλιστα με την παραγωγική μετακίνηση και λιγότερο με την αναψυχή και την κίνηση, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι ακριβώς οι διακοπές, δεν είναι ακριβώς αναψυχή, είναι μία ανάγκη των εργαζομένων. Άρα μάλλον γι' αυτό είδαμε την κίνηση, διότι κατά τα άλλα οι παρεμβάσεις που αφορούν το εισόδημα, την οικονομική κατάσταση και την προοπτική, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να τις ακούσουμε στη ΔΕΦ. Εδώ είναι πάλι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει στοχευμένα με ένα συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικονομίας.
1: Πριν κλείσουμε, κύριε Πετράκη, θα ήθελα επίσης την άποψή σας για αυτό που ακούγεται από την αντιπολίτευση, αλλά το συζητούν και οι πολίτες μεταξύ τους, ότι σε τέτοια επίπεδα που βρίσκονται τα καύσιμα, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τα δεδομένα, τι θα σήμαινε αυτό για τα κρατικά ταμεία? Ποια θα ήταν η επίπτωση?
0: 1% μείωση του ΦΠΑ εν γέννη, προσέξτε, όχι μόνο για τα καύσιμα, θα σας πω για τα καύσιμα, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Άρα η επίπτωση είναι μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, για να καταλάβουμε περίπου αυτό το 2 που έχουν πάει, να σας το πω έτσι πολυχοντρικά, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο. Ήδη από αυτά τα 500 εκατομμύρια, 450, τώρα 400, έχουν επιστραφεί με βάση ειδικές ενισχύσεις σε ειδικά μέρη του πληθυσμού, τα οποία χρειάζονται κατά κύριο λόγο αυτού του είδους τις μειώσεις. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν βρίσκεται στην τροχιά της οριζόντιας μείωσης των τιμών, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και αυτό που έχει προκριθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο είναι να ασκηθούν πιέσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, πέτυχε αυτή.
1: Και παράλληλα να δίδονται από τη μία περιορισμός της κατανάλωσης
0: και
1: στοχευμένες παροχές.
0: Στους ευάλωτους ακριβώς. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, η διαπίστωση όμως είναι η εξής. Πέτυχε το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί το λέμε έτσι και με τόση εμφατικότητα? Διότι εάν δεν είχε μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως τώρα, η παγκόσμια ζήτηση ενεργειακών πόρων, που ήταν εντυπωσιακή μείωση σε ένα μεγάλο βαθμό, εντός παρένθεσης, οφείλεται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμπτωματικά ήρθε και κάτσε. Εάν δεν είχε όμως επιτευχθεί αυτή, θα είχαμε ίσως το μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας. Συνεπώς, προκρίνονται οι στοχευμένες επιδράσεις από τις επιπτώσεις των τιμών μέχρι στιγμής. Τι να πούμε, πούμε μέχρι στιγμή.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται, αυτό είναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, μαζί
1: να
0: καλά.
1: Εδώ στον Sky, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι

0: βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό, στην Νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Μεγάλη πτώση, πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ακούγοντας Ζαζ, αλλά γαλλικά λοιπόν επιστρέψαμε, με τη Ζαζ να μας λέει ότι δεν είναι πλέον έφηβη. Je ne suis pas un gamin, μας λέει η Ζαζ, η οποία έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, και έτσι επιστρέψαμε να πω την καλημέρα μου στον Τάκη Ατολαγωνίση, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη γραμμένη οξιά, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχω εγώ και θέλω, Τάκη, να μου γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχεις εδώ hot ρεπορτάζ που λέμε, έτσι, καυτό. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, στείλε νέο μήνυμα σε παρακαλώ. Επίσης την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Λευκάδα, 19 βαθμούς μας λέει, ελάχιστη θερμοκρασία εδώ στο νησί απόψε τη νύχτα, και σχολιάζει ότι νομίζω δεν θα πρέπει να περιμένουμε την εκάστοτε UNESCO να πράττουμε τα αυτονόητα της διαφύλαξης και προβολής των μνημείων μας στην εθνική κλίμακα εξ απόψεως κυβερνητικής και κρατικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος επί συνόλου, θα έλεγα, εν προκειμένου από το 2014 η Ελλάδα εισηγούνταν τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO με το σχετικό αίτημα να ευωδώνεται τόσα χρόνια κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στη Λευκάδα.

0: Και διανύουμε την περίοδο όπου οι δύο μεγάλες βιομηχανίες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε στη χώρα, το τουρισμό και τη ναυτιλία, και είναι η περίοδος η καλοκαιρινή όπου ο τουρισμός, η οικονομία της φιλοξενίας βρίσκεται στο μέγιστο της απόδοσής της, με τους επισκέπτες να έρχονται, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό είτε μιλάμε για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τους επισκέπτες λοιπόν να επισκέπτονται τα νησιά, τις παραλίες μας, τις πόλεις μας, μιλώντας ακόμα και για την υπηρετική Ελλάδα, διότι αλλάζουν σιγά σιγά και οι τάσεις. Υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο γαλάζιο, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο πράσινο, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν για τις διακοπές τους δροσερούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά που έχουν ορεινούς όγκους. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, αλλά εννοείται ότι το μοντέλο που κυριαρχεί, που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και υφίσταται πλειοψηφικά, είναι εκείνο της παραλίας, της απόλαυσης, το κολύμπι και γενικότερα όλη η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από ένα νησί, για παράδειγμα, ή από μια παραλία ευρύτερα. Κάλεσα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου. Είναι όμως μαζί μας και με μια άλλη ιδιότητα, της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και κάνατε, κυρία Τετράδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσο, καλή εβδομάδα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω, για τον τουρισμό και για την υπέροχη Ελλάδα μας.
0: Να είστε καλά. Και κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που ουσιαστικά είναι η ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα

0: να μου δώσετε το ρεπορτάζ της Ζακύνθου. Αυτές τις ημέρες φαντάζομαι ότι πάει καλά το νησί. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ένας προσιτός προορισμός θα έλεγα και για το ελληνικό κοινό. Οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε σε καλές πληρότητες.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ κοντά και εύκολα προσβάσιμο από την Αθήνα. Δηλαδή κανείς με το αυτοκίνητο μέσα σε 3 ώρες είναι στο λιμάνι της Κυλλήνης και από εκεί για να περάσει με το καράβι μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δεν ξεπερνάει, θα σας έλεγα, τα 80 ευρώ για να περάσει μια τετραμελής οικογένεια με το καράβι στη Ζάκυνθο. Άρα όλο αυτό συνδυάζεται και με την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο και βοηθάει. Επίσης άλλο ένα θετικό που έχει η Ζάκυνθος και οι παραλίες της, ειδικά η παραλία του Λαγανά, είναι ότι επειδή έχουμε τις θαλάσσιες σχελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες πολύ αγαπάμε και κολυμπάμε μαζί τους, δεν έχουμε τσούχτρες και λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτό συνιστά πλεονέκτημα.
1: Οπότε συνιστά πλεονέκτημα. Είναι μια περίοδος, κοιτάξτε, είναι μια περίοδος η οποία γενικά είχε τις διακυμάνσεις της, ήταν δύσκολη γεωπολιτικά όπως όλοι είδαμε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος κλείνει τελευταία στιγμή, δηλαδή έχει αναβάλει τις κρατήσεις των ταξιδιών του μέχρι τη στιγμή που θα ταξιδέψει, αλλά κάτι το οποίο ισχύει και για τη Ζάκυνθο αλλά και για όλη την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε κερδίσει το να είναι η Ελλάδα μας μια χώρα σύγχρονη, να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα με ασφάλεια, ασφαλής χώρα, την οποία ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει τις διακοπές του χωρίς να φοβάται οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ως παραναμωστής που μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, έστω και αν αυτό συμβαίνει αργά, έστω και αν αυτό συμβαίνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ενώ μπαίνουμε στον Αύγουστο, φανταστείτε, έχουμε αρκετά κενά ήδη για τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, να μην φοβούνται λοιπόν να κάνουν κρατήσεις, να πάρουν τηλέφωνο. Είναι όλο τελευταία στιγμή, άρα ξέρετε, ενώ λέγαμε στους Έλληνες κλείστε νωρίς, τώρα κανείς δεν κλείνει νωρίς. Άρα νομίζω ότι και οι Έλληνες που μας ακούν μπορούν πραγματικά να πάρουν, να κάνουν κρατήσεις, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την Ελλάδα. Θα βρουν πολύ καλά πακέτα, πολύ καλές προσφορές, το διαδίκτυο είναι ανοιχτό και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζοντας την έρευνα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, στέκομαι σε ένα πρώτο εύρημα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη Ζάκυνθο, μιλάμε για το σύνολο της Επικράτειας, όπου εκεί βλέπω ότι μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 φτάνοντας το 2025, έχουμε μία μεταβολή της τάξης του 79% όσον αφορά τα πεντάστερα που έχουμε στη χώρα, που από 402 έφτασαν τα 800, μάλλον 111% είναι η αύξηση στα πεντάστερα.
1: Σε μονάδες ακριβώς.
0: Σε μονάδες, από 402 σε 869, και μιλώντας για κλίνες από 62.000 σε 112.000. Και αντιστοίχως και στα τετράστερα και τα τριάστερα, εκεί έχουμε πλέον τις μονάδες που είναι στο 1 αστέρι και στα 2 αστέρια πλέον να μειώνονται, και εκεί έχουμε μία μετατόπιση προς υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν, και μιλάμε βέβαια για ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το δυναμικό είναι ξενοδοχεία, να το τονίσουμε. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν πραγματικά της ποιότητας του παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό καταδεικνύει και την στρατηγική και τη στόχευση την οποία έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι πραγματικά αντέχει να λειτουργεί ποιοτικά και μάλιστα το βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Αν αυτό το συνδυάσετε και με ένα άλλο πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο είναι αυτό των επενδύσεων των ανακαινήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ δαπανάτε περίπου 1 δις το χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, από το 2025 είδαμε ότι αυτό το νούμερο αυξήθηκε πάρα πολύ, 50% και έφτασε το 1,5 δις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό.

0: το στοιχείο που καταδεικνύει προς τα που μετακινείται ο ελληνικός τουρισμός.
1: Ναι. Ωστόσο,
0: πάρα πολύ θετικά.
1: Ναι. Ωστόσο, κυρία Τετράδη, εδώ μπαίνει μία υποσημείωση και ένας προβληματισμός ότι ναι μεν βελτιώνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, οι υποδομές, τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, αυξάνει ταυτοχρόνως όμως και λογικά θα λέγαμε, καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν. Οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής πρέπει να σας πω το αντίθετο, δηλαδή ειδικά φέτος για παράδειγμα που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις, τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους, έτσι αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους, όταν ανεβαίνει μία τιμή κάπου τη βλέπουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτό έτσι θέλω να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας, δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές...
1: Με καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν, οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής... Πρέπει να σας πω το αντίθετο, δηλαδή ειδικά φέτος για παράδειγμα που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις, τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους, έτσι αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους, όταν ανεβαίνει

0: να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας, δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές εθνικότητες, για διαφορετικούς πελάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό όλης αυτής της αύξησης της ενεργειακής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και στα λειτουργικά μας κόστη πολύ μεγάλη αύξηση. Πρέπει να σας πω ότι τα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής την έχουν απορροφήσει προς όφελος του πελάτη και προς όφελος του τουρισμού. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό σίγουρα έχει δώσει μια ποιοτική ανέλυξη όλες αυτές οι επενδύσεις που λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι και ξέρετε και η τιμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξάνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το, δηλαδή πρέπει να το πληρώνει και ο πελάτης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να προσαρμόζεται γενικώς.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε γενικότερα, βλέπουμε
1: μια ποιοτική
0: αναβάθμιση και στους πελάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι πελάτες αγοράζουν. Δηλαδή αν δείτε και τις τιμές ας πούμε τις οποίες δείχνουμε, θα δείτε ότι και οι πελάτες δείχνουν ότι πληρώνουν πιο ακριβά. Θα δείτε ότι το 25 είχαμε αύξηση από το 24.
1: Ναι. Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι ένας απόλυτος νόμος της αγοράς, ότι κάποιος πουλάει εκεί που βρίσκει αγοραστή. Έτσι. Και το γεγονός ότι σήμερα εσείς θα μου πουλήσετε κάτι το οποίο θα είναι υπερτιμημένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας προτιμήσω του χρόνου. Οπότε μπορεί μεν μια χρονιά να κάνει κάποιο ταμείο, αλλά την επομένη σίγουρα θα ψάχνει να βρει πελάτη, οπότε αναγκαστικά θα μειώσει και την τιμή. Αν έχετε την καλοσύνη, είναι η κυρία Τετράδη, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας, η έλλειψη εργαζομένων. Να τα συζητήσουμε αυτά όμως σε 5 λεπτά από τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Με πολύ χαρά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και συζητήστε με έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking για τη μορφή χρηματοδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου.

0: Και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 παρά 10 δείχνει το ρολόι μετά από το σύντομο αυτό διάλειμμα και έχουμε σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτηση με την κυρία Τετράδη, την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις υποδομές, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και τώρα στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Τετράδη, θέλω να αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πριν πάμε στις ελλείψεις που καταγράφονται στον κλάδο, θα ήθελα να αναφέρω ένα αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση και στα διοικητικά συμβούλια στα ξενοδοχεία. Βλέπω στο σύνολο της επικράτειας να είναι σχεδόν 20% των επιχειρήσεων που δηλώνει γυναίκες στη διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αλλά πηγαίνοντας ανακατηγορία, στα πεντάστερα, σχεδόν το μισό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης είναι γυναίκες. 47,2%. Και είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
4: Αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανακατηγορία έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις διοίκησης.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων έχει ένα άλλο οργανόγραμμα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλο συνήθως, και έχει και ένα τέτοιο οργανόγραμμα που επιτρέπει να έχει περισσότερες διοικητικές θέσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπου υπάρχουν θέσεις διοίκησης, πλέον τις καταλαμβάνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σαφώς το να μιλήσουμε για τις γυναίκες στην απασχόληση μπορεί να είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Και επειδή μιλάτε και γυναίκα, έχω πάρα πολλά να πω, όπως αντιλαμβάνεστε.
3: Εγώ θα πω σαν παρατήρηση ότι μιλώντας για τα ξενοδοχεία, έχετε σπάσει αυτό που λέμε τη γυάλινη οροφή.
4: Βεβαίως.
3: Τα έχετε καταφέρει.
4: Άλλωστε, ξέρετε, ο τουρισμός είναι και ένα επάγγελμα το οποίο θέλει χαρακτηριστικά πάρα πολλά που οι γυναίκες θα κατέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή την ενσυναίσθηση στο πώς ασκούμε τη διοίκηση, για παράδειγμα.
3: Mm-hmm.
4: Αν θέλετε, το γεγονός ότι υπάρχει περιφερειακή αντίληψη, γιατί ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι ένα πράγμα στατικό, είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς κάθε μέρα εξελίσσεται, κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον πελάτη, κάθε μέρα πρέπει να φροντίσεις και να ικανοποιήσεις, αν θέλετε, τα δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος ήρθε με ένα πακέτο το οποίο πήρε να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα να αναδείξεις και τον υπέροχο τόπο μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλευρος ο τουρισμός, πάρα πολύ δύσκολος, και είναι και ένα προϊόν που λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή, ένα δωμάτιο το οποίο δεν νοικιάστηκε δεν μπορεί να δοθεί την άλλη μέρα με έκπτωση, όπως ένα ρούχο.
3: Σωστά. Τώρα πάμε και στο σκέλος των ελλείψεων, διότι εδώ βλέπω οι ελλείψεις είναι μεγάλες, μιλώντας για τις διαφορετικές κατηγορίες από το 1 αστέρι μέχρι τα 5 αστέρια, αλλά στα πεντάστερα παρόλα αυτά τα καταφέρνουν καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι υψηλότερες οι αποδοχές που κάνει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να είναι πιο ελκυστικές για εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην καταγράφουν τόσο μεγάλες ελλείψεις όσο, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί τους που έχουν ξενοδοχείο με 2 αστέρια?
4: Δεν ξέρω αν θα το έθετα σε θέμα αποδοχών, θα σας το έθετα περισσότερο σε θέμα οργάνωσης και δυνατότητας τελέχωσης. Βλέπουμε για παράδειγμα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αυξήσει τη στελέχωση από τρίτες χώρες.

0: Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού ήταν οι λιγότερες μέχρι στιγμής μέσα στην τελευταία, αν θέλετε, πενταετία, να το πούμε έτσι, μόνο με 14% ελλείψεων. Άρα βλέπετε και τις απαιτούμενες θέσεις να είναι του τουρισμού στις 263.000 της φιλοξενίας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, νούμερο και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αν δείτε και την ανάλυση, θα δείτε ότι το κομμάτι από τις τρίτες χώρες έχει αυξηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη στελέχωσή μας πλέον. Και είναι σημαντικό το ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει, φυσικά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, και έρχονται πιο νωρίς, έρχονται με καλύτερο, αν θέλετε, πιο οργανωμένα, να σας το πω έτσι, και βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ανάγκη από χέρια, έτσι, από υπαλλήλους, και είναι σίγουρο ότι, για παράδειγμα, ακούω από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, ότι απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, και είναι σημαντικές οι διακρατικές συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι το 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αίτηση για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και να πούμε ότι περίπου το 90% από ό,τι αιτήθηκε ήρθε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όλο αυτό το κομμάτι γίνεται γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι βρίσκουμε εργαζόμενους στην Ελλάδα και παίρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Εννοείται αυτό.
1: Πριν κλείσουμε, κυρία Τετράδη, θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος να κωδικοποιήσετε μία βασική παθογένεια η οποία μας κρατάει πίσω από το να ανέβει περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε?
0: Κοιτάξτε, μπορώ να σας το συνδέσω με κάτι το οποίο κάνουμε εμείς στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που βοηθάμε, αν θέλετε, φορείς και πολιτεία, παράγοντας πρωτογενή στοιχεία, καταγράφοντας τάσεις, μετρώντας επιδόσεις, αναλύοντας συμπεριφορές, να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, να αντιμετωπίζουμε μετατοπίσεις. Πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό είναι ότι δεν τον μετράμε σωστά, δεν τον ερμηνεύουμε έγκαιρα.
1: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων,
0: δεν τον κατανοούμε.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Υπάρχει έλλειψη όχι δεδομένων, αλλά το πώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα γίνονται στοιχείο. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τα πρωτογενή δεδομένα τα οποία έχουμε, τα μπορούμε και τα μετατρέπουμε σε δομημένη πληροφορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο που προσφέρει το ΙΤΕΠ. Και όπως σας είπα, σε όλους τους φορείς, ξέρετε, μια χρονιά επιτυχίας, ας πούμε, δεν δημιουργεί ένα δεδομένο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα όλο αυτό, λοιπόν, το κομμάτι πρέπει να το αποτιμήσουμε. Σίγουρα η χώρα μας έχει προκλήσεις, έχει πάρα πολλές προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικά θέματα τα οποία ακόμα ζούμε, όπως βλέπετε, και μέσα σε αυτό κάτι το οποίο ξεκίνησε ότι θα διαρκέσει 15 μέρες, έχουμε τώρα σχεδόν 6 μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπουμε ότι ζούμε αυτό, και αν σας πάω πίσω 4 χρόνια πριν,
1: στο κομμάτι της
0: Ουκρανίας, έτσι, στο κομμάτι της Ουκρανίας.
1: Είναι αυτό που λέμε το perma crisis.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και πολύ σωστά το λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα τονίσω, γιατί θέλω να κλείσω έτσι και μια, όχι απλά αισιόδοξη νότα, μια θετική νότα που είναι και σωστή όμως, ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Διαθέτουμε υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρα ότι μπορεί να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και με μεγαλύτερη τον COVID. Είδατε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η ευρωπαϊκή που λειτουργήσε πρώτη τουριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και λειτουργήσε σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα, λοιπόν, κρατώντας όλο αυτό, νομίζω ότι προχωράμε, θα προχωράμε ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά. Εμείς είμαστε κοντά να βοηθήσουμε, να βλέπουμε τα στοιχεία ακόμα καλύτερα και να τα αναλύουμε προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Γιατί ο τουρισμός είναι η εθνική μας οικονομία.
1: Κυρία Τετράδη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου στη Ζάκυνθο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ την καλημέρα μου σε όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη και αμέσως μετά κατά τις 11 και 10 και πάλι εδώ.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα. 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέσεις.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε παρέα και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Μεσημέρι Δευτέρας, 27 του Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα του 7ου μήνα του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το μισό. Πώς περνάει ο καιρός. Επιστρέψαμε και ελπίζω, τουλάχιστον τα τεστ αυτό δείχνουν, οι έλεγχοι, να έχουμε λύσει το πρόβλημα με τον ήχο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μας. Θα το δούμε για 100% στην πορεία αυτής της εκπομπής. Για σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή που έχει να κάνει με απολογισμούς. Ένας απολογισμός είναι αυτός που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, για το μισό της θητείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον απολογισμό με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θόδωρο Μαρκόπουλο. Γιατί υπάρχουν ορισμένα εντυπωσιακά νούμερα, αριθμοί, και για έργα και για εκατομμύρια που έχουν πέσει και προβλέπεται να πέσουν στην Καβάλα. Επίσης, θα κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της γιορτής Beer and More που είχαμε στο τέλος της εβδομάδας που πέρασε στην Καβάλα, στο πάρκο του Φαλήρου. Υπήρχε πολλής κόσμος. Όπως γενικότερα υπήρχε πολλής κόσμος όλο αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε και τις καλύτερες καιρικές συνθήκες. Με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, κυκλοφοριακό, συνωστισμός, κυρίως στις παραλίες, και βεβαίως μπλοκ, μποτιλιάρισμα στα διόδια. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, όπως είπα το πρωί, μποτιλιάρισμα στα διόδια του Αγίου Ανδρέα, μποτιλιάρισμα όμως και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Καθυστέρηση, εκνευρισμός, ακόμα και για όσους έχουν το περίφημο E-Pass. Γιατί για να φτάσεις κοντά στο E-Pass, πρέπει να περιμένεις τους άλλους

που είναι στη δική του σειρά. Ορισμένοι δεν πάνε στη δική του σειρά, πάνε στη σειρά του ΙΠΑΣ και για να μπουν στη σωστή σειρά καθυστερούν και γι' αυτό προκαλούνται τα προβλήματα και εννοείται ο εκνευρισμός.

Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο? Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ισογραφία αυτής της στιγμής, το μεσημεράκι δηλαδή της Δευτέρας, να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια που ξεκινάει από τα καύσιμα, έχουμε μια πτώση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, λόγω του γεγονότος ότι οι Αμερικάνοι σταμάτησαν εδώ και 3 μέρες να βομβαρδίζουν το Ιράν. Και το Ιράν σταμάτησε να απαντά. Απαντήσεις, βεβαίως, του Ιράν έρχονται και μέσω πρόξης των αντιπροσώπων. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τους Χούθη της Ιεμένης που χτύπησαν ή θέλησαν, τέλος πάντων, να χτυπήσουν, και αυτό είναι το σωστό, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκείνο το σημείο όμως φυλάσσεται από την ελληνική πυλοφοραρχία των Patriot. Τον Patriot, που για ακόμα μια φορά έκανε το καθήκον της. Σταμάτησε αυτά τα drones, αυτούς τους βαλιστικούς πυράβλους. Σταμάτησε τους πυράβλους, ξεκίνησε όμως και πάλι τη γνωστή τετριμένη κουβέντα εδώ στη χώρα μας. Τι δουλειά έχουμε εμείς στην Αραβική Χερσόνησο, γιατί εμπλεκόμαστε στον πόλεμο, τι κέρδος έχουμε. Όλα αυτά και την πρώτη φορά που είχε εμπλακεί αυτή η πυροβολαρχία στην προστασία, επαναλαμβάνω, στην προστασία υποδομών πετρελαϊκών της Σαουδικής Αραβίας, είχαν συζητηθεί, είχαν απαντηθεί. Και πάλι επανέρχονται. Και αν έχουμε και νέο κύμα επιθέσεων και νέες απαντήσεις από την ελληνική πλευρά, και πάλι θα ξανάρθει αυτή η κουβέντα. Η Ελλάδα βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει μια φίλη χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Για να βοηθήσει να προστατευτούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Για να μην έχουμε χειρότερα σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου. Και αυτή η βοήθεια προσθέτει στη χώρα μας και σε κύρος, προσθέτει και σε χρήματα και κυρίως, λέω εγώ, γιατί κάποιοι το αμελούν, σε εμπειρία, επιχειρησιακή εμπειρία και όχι μόνο ασκήσεις. Πραγματικά πειρά, πραγματική μάχη. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά γιατί μπαίνουμε σε αυτόν τον πόλεμο, επαναλαμβάνω, ο πόλεμος σε αυτό που συμμετέχουμε είναι αμυντικός. Δεν βομβαρδίζουμε κανένα. Προστατεύουμε περιοχές. Και αυτό, όταν με το καλό, θα αργήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Τελειώσει όμως αυτός ο πόλεμος, δεν πρόκειται να αφαιθεί έτσι από τους Σαουδάραβες. Ήδη κάνουν πολλά και έχουν υποσχεθεί να κάνουν και περισσότερα. Όπως για παράδειγμα, η πυροβολαρχία πήγε έτσι στην Σαουδική Αραβία, θα γυρίσει όμως πιο αναβαθμισμένη με το καλύτερο μοντέλο Patriot. Μία από τις προσφορές απαντήσεις ευγνωμοσύνη από την άλλη πλευρά.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επιπλέον μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, μέτρο που ανακοίνωσε ήδη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνδυασμό με τη μείωση των 5 λεπτών που έχουν ήδη προσφέρει τα διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές στο πετρέλαιο κίνησης, τονίζω, είναι 15 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Αρχίσαμε από τώρα. Αν συνεχιστεί, λέει, αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Όπως εξήγησε, η άνοδος της τιμής του ντίζελ επηρεάζει μόνο τους οδηγούς. Δεν επηρεάζει μάλλον μόνο τους οδηγούς, συγγνώμη, αλλά και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος των προϊόντων. Και καταλήγει, δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, να το δούμε αυτό το ό,τι μπορούμε, γιατί μπορεί να γίνουν και πολλά περισσότερα τα οποία δεν γίνονται.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου ταυτί.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρίσματα.

0: Ρουχισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις για συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr, από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιπεριφερειάρχη της Καβράς, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μαζί σας μια κουβέντα που έχει αναφορά στην παρουσίαση του έργου.
1: Δεν ακούγεται καθόλου.
0: Καθόλου δεν ακούγουμε τίποτα.
1: Ακούγεστε πολύ άσχημα, δεν ξέρω πώς ακουγόμαστε συνολικά.
0: Εγώ σας ακούω και είμαστε στον αέρα πολύ καλά, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ωραία.
0: Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, να κάνουμε την κουβέντα μας για αυτόν τον απολογισμό. Γιατί ακούστηκαν εντυπωσιακά νούμερα σε αυτόν τον απολογισμό. Ακούστηκαν για 200 εκατομμύρια σε αυτή τη μισή θητεία της διοίκησης στο Ψίδι και για παραπάνω από 900 έργα που έχουμε πόρους για αυτά στην περιοχή μας. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο περισσότερο, να το αναλύσουμε λίγο αυτό το στοιχείο.
1: Δύο έτσι να πω τα συμπεράσματα δοσία.
0: Παρακαλώ.
1: Το πρώτο είναι ότι έχουμε ένα πλούσιο έργο και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα διαφορετικό ύφος άσκησης της εξουσίας και ένα διαφορετικό ύφος επικοινωνίας. Είμαστε και γι' αυτό περήφανοι. Οπότε να φανταστείτε ότι αν μόνο τα οδικά έργα της ΕΕ Καβάλας χωρίς τη Φάσο είναι τόσα εκατομμύρια που είναι, αν σκεφτείτε ότι το πράγμα Μαρμαρά χωρίς το δίκτυο είναι 11 εκατομμύρια, μόνο αυτά φανταστείτε πόσα έργα μαζεύονται σε όλη την περιφέρεια. Το ζήτημα όμως δεν είναι η αριθμή. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ένα πλούσιο έργο που απευθύνεται στις ανάγκες των πολιτών, πλουσιότερο από ποτέ, και από εκεί και πέρα έχουμε και μια δυναμική την οποία δεν νομίζω ότι θυμίζει ποτέ η περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε τρία σημεία που μου έκαναν εντύπωση σε αυτά που είπε ο αντιπεριφερειάρχης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ένα έχει να κάνει με την πεσμένη γέφυρα. Δεν είναι

0: έργο της περιφέρειας, δεν ανήκει στην περιφέρεια, αλλά αυτή το ανέλαβε. Και από ό,τι φαίνεται, η επιλογή είναι να την κατεδαφίσουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Για την πεσμένη γέφυρα ήθελα να ρωτήσω. Η επιλογή είναι να καταδαφιστεί?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια επιλογή. Ποιος τον είπε?
0: Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης.
1: Η επιλογή είναι ότι την οποία την έχει κάνει ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος διοικεί την γέφυρα, λέει δεν τη χρειαζόμαστε. Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε κάνει και αύριο έχουμε μια σύσκεψη στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, είναι να πληρώνουμε τη μελέτη για να γίνει ένας τυπικός κόμβος στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι ακολούθως θα πληρώσουμε και το έργο, γιατί η μελέτη χωρίς έργο δεν λέει τίποτα. Και στο τέλος εκείνο το οποίο θα γίνει είναι θα δούμε αν μπορούμε, αυτό έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, αν μπορούμε να διακορμίσουμε την πεσμένη γέφυρα έτσι ώστε να αποτελεί ένα σημείο το οποίο θα είναι έτσι ένας ιδιότροπος
0: επισκέψιμος χώρος
1: της περιοχής και όχι ένα σημείο το οποίο θα μας προσβάλλει όπως μας προσβάλλει στο χώρο.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο είναι η κουβέντα που έγινε για την περιμετρική.
1: Σχετικά υπάρχει μια προσέγγιση των αρχιτεκτών μηχανικών του συλλόγου τους. Βέβαια αυτοί βγάλανε μεγάλους προϋπολογισμούς, μεγάλα μπάτζετ. Αυτά θα τα δούμε τι είναι επιλέξιμα, τι δυνατότητες υπάρχουν τεχνικά. Είναι μια σημαντική δουλειά όμως την οποία θα συλλάβουμε λίγο.
0: Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για το επόμενο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την περιμετρική. Γιατί μάθαμε ότι εκεί σταματάει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα την αναλάβει η περιφέρεια το υπόλοιπο της μελέτης.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Ταμείο Ανάκαμψης ούτε τίποτα. Υπάρχει ένα κομμάτι της μελέτης που έγινε. Ο Δήμος Καβάλας κάποια στιγμή με την προπροηγούμενη διοίκηση του είχε πει ότι αυτό δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Προφανώς δεν ήταν η λαθασμένη άποψη αυτή. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε και θεωρούμε επιβεβλημένη την ολοκλήρωση. Θα πληρώσουμε τα λεφτά για να τελειώσουν οι μελέτες και μετά βλέπουμε.
0: Για να δούμε τι θα κάνουμε, δηλαδή για να βγει και ένας προϋπολογισμός, να ξέρουμε πώς θα κοστίσει αυτό το έργο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, επίσης έγινε κουβέντα και για τα λουτρά των ελευθερών. Πάμε σε διαιτησία και περιμένουμε το αποτέλεσμα της διαιτησίας.
1: Η διαιτησία έχουμε πάει εδώ και καιρό, αλλά η διαιτησία είναι μια λαθασμένη επιλογή. Δυστυχώς η σύμβαση που υπογράφηκε τότε με την εκμίσθωση των λουτρών δεν προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο. Η αυτή, όπως το λένε, η διαιτησία είναι μια διαδικασία η οποία καθυστερεί και αν θέλετε μπορεί και η κολυσιεργείο αντισυμβαλόμενος όπως θέλει. Και δεν βγαίνουμε πουθενά. Πάντως εδώ που καταλήξαμε είναι το οποίο σκεφτόμαστε αν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που θα τη βρούμε αργά ή γρήγορα είναι να λειτουργήσουμε τα λουτρά, τους λουτήρες, τις μπανιέρες και να αφήσουμε τις ξενοδοχειακές επενδύσεις για αργότερα γιατί ήταν εγκληματικό το λάθος της διοίκησης για να κύριε που έκλεισε τα λουτρά και οδήγησε σε πλήρη καταστροφή και απαξίωση στην περιοχή.
0: Δηλαδή θα κάνουμε μια προσπάθεια για να ο χώρος να γίνει πιο. Να μην είναι παρατημένος, αυτό δηλαδή μας λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, σας λέω να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει μόνο το κομμάτι που αφορά τα μπάνια, που αφορά τη χρήση των λουτρών και να μείνει για αργότερα.
0: Μα η όποια μεγάλη επένδυση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και το είδα και όλες αυτές τις μέρες που πηγαίνω έρχομαι στις παραλίες της Καβάλας. Αυτό το κομμάτι του δρόμου από το παλιό προς την Καβάλα, που είναι το διάζωμα ανάμεσα στις δύο πλευρές του δρόμου, που είναι αυτά τα φυτά, ποιανού υπηρεσία, ποιανού αρμοδιότητα είναι για να κοπούν, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Δική μας.
0: Νομίζω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη εκεί.
1: Εγώ νομίζω ότι θα τα κόψουμε δεύτερη φορά και σε κάποια σημεία τρίτη, αλλά άμα συνεχίσει ο καιρός να βρέχει, αυτά θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν.
0: Να θεριεύουν, μάλιστα.
1: Εμείς είχαμε αρχές του καλοκαιριού ή κατά την άνοιξη μία εργολαβία κόψαμε σε όλο το σημαντικό κομμάτι. Έχουμε 900 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο στην Καβάλα και στο Θάσο. Κόψαμε τη βλάστηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να βρέχει, μεγαλώνει η βλάστηση συνέχεια. Έχουμε ένα μηχάνημα της Περιφερειακής Ενότητας το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Σήμερα για παράδειγμα

0: απόγευμα που μιλάμε δουλεύει στη Θάσο. Αύριο θα πρέπει να δουλέψει στο Ερατινό Χρυσούπολη. Αυτή και η σειρά του παλιού, αλλά καταλαβαίνετε ότι 900 χιλιόμετρα με ένα μηχάνημα και παράτητο και δουλειά που κάναμε την άνοιξη είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε.
1: Το λέω αυτό γιατί ο κυκλοφοριακός φόρτος σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους. Το γνωρίζετε.
0: Ενώ για παράδειγμα στη Θάσο δεν υπάρχει κυκλοφοριακό.
1: Υπάρχει, δεν το λέω. Δεν λέω να μην πάει στη Θάσο. Λέω να βρει μια προτεραιότητα εδώ.
0: Αν μου βρείτε ένα κομμάτι στο οποίο δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πόρτο, θα σα πω συγχαρητήρια. Παντού υπάρχει και τρέχουμε όσο μπορούμε με το λίγο προσωπικό που έχουμε να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Καλώς. Η ποιότητα της σύνδεσης δεν είναι και η καλύτερη. Σας ευχαριστώ πάντως για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, γεια σας.
1: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι από ό,τι φαίνεται, το οποίο σε πρώτη φάση λύθηκε σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία με τον λεγόμενο έξω κόσμο, έξω κόσμο από το στούντιο, έτσι. Αλλά αντιλαμβάνομαι και αυτό που ακούγεται, η ποιότητα του ήχου που ακούγεται όταν είμαστε στον αέρα με κάποιο συνομιλητή, στην προκειμένη περίπτωση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, η ποιότητα αυτή του ήχου δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, όπως αντιλαμβάνομαι και δεν ακούγομαι εγώ από το μικρόφωνο στο τηλέφωνο του συνομιλητή. Ελπίζω στην πορεία όλα αυτά να λυθούν, γιατί τώρα αποτελούν πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, πάλι θα παραμείνουμε σε ρυθμούς Energy Out Loud και φέτος λοιπόν η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και φέρνει κοντά σε εμάς τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο της Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα λοιπόν στο energyoutloud.gr. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
7: Πινακότη,
8: πινακότη,
7: από τα άλλο μου ταυτί.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά

0: Καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής. Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

0: Επανήλθαμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να μιλήσουμε για μια γιορτή της Καβάλας. Ο λόγος για το φεστιβάλ Beers and More που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο Φάληρο, στο πάρκο του Φαλήρου. Στο τηλέφωνο έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Καβάλας, τον κύριο Τάκη Αγγελίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννο. Σας ακούω με δυσκολία, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε. Μάλλον να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε έναν απολογισμό και εδώ, αυτής της γιορτής. Έμαθα, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρεθώ, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ισχύει?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, ολοκληρώθηκε χθες το διήμερο φεστιβάλ Μπύρας, το οποίο διεξήχθη στο πάρκο του Φαλήρου στην πόλη μας. Και ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, φαντάζομαι εσείς με ακούτε έτσι.
0: Βεβαίως, μια χαρά κύριε Αγγελίδη, πολύ καλά.
1: Ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί πρώτον είχε εξαιρετικά μεγάλη επισκεψιμότητα. Είχε δύο πολύ καλές συναυλίες το Σάββατο και την Κυριακή, στοχευμένες με την έννοια ότι το κάθε συγκρότημα αφορούσε και απευθυνόταν σε διαφορετικό κοινό, που σημαίνει ότι είχε περισσότερος κόσμος από όσο θα περιμέναμε. Ήταν ένα φεστιβάλ που ήταν εντελώς δωρεάν, δηλαδή οι καβαλιώτες απείλαυσαν και τις συναυλίες και όλα τα δρόμενα γύρω στο χώρο του Φαλήρου, χωρίς εισιτήριο, χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Συνέβαλε στην επιχειρηματικότητα της πόλης, προβάλλοντας κάποιες τοπικές επιχειρήσεις και πολλές άλλες. Έδωσε την ευκαιρία και το βήμα σε κάποιους συλλόγους που θέλανε να συμμετέχουν και στους φορείς της περιοχής. Ήταν άρτιο οργανωμένο, διότι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι στην Καβάλα δεν έγινε τέτοια οργάνωση ποτέ, διότι το ανέλαβε μια εταιρεία η οποία είναι ο ηγέτης των βιομηχανικών εκθέσεων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και τελικά αυτό το οποίο μπορώ να πω ως συμπέρασμα είναι ότι με 0 ευρώ ο πλευράς εξόδων του Δήμου Καβάλας, η πόλη μας προβλήθηκε, έγινε ένα φεστιβάλ το οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο και πιστεύω θα συμβάλλει και τουριστικά και όσον αφορά την προβολή της πόλης, αλλά και επιχειρηματικά, επαναλαμβάνω, με 0 ευρώ και 0 έξοδα του Δήμου Καβάλας.
0: Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά έχουν γίνει λόγω του γεγονότος ότι η Καβάλα, ο Δήμος Καβάλας είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο της Νιρεμβέργης, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι ο Δήμος Νιρεμβέργης.
1: Λοιπόν, σωστά, υπάρχει μια προϊστορία με αυτό το θέμα και θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στο ότι καταφέραμε να τα κάνουμε και αν θέλετε είναι και μια προσωπική δικαίωση για μένα, γιατί είναι κάτι το οποίο ανέλαβα εξ αρχής εδώ και 2 χρόνια, φυσικά με τη βοήθεια του Δήμου Νιρεμβέργης. Πριν από 2 χρόνια, όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα σε ένα φεστιβάλ, σε μια έκθεση ξενία,

0: Είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι και με τον Δήμαρχο Νιρεμβέργη και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Forum της Γερμανικής, όπου πραγματικά προσπάθησα σε αυτή την πρώτη γνωριμία, μάλλον εγώ τους ήξερα και λίγο νωρίτερα, να τους πείσω να δείξουν ένα ενδιαφέρον για το εκκλησιακό κέντρο της πόλης μας, της Καβάλας, του Απόστολου Μαρτύρης. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν ανοιχτή σε οποιαδήποτε βοήθεια θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Καβάλα και μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φόρουμ ΑΕ, ο κ. Παναγούλιας, επαναλαμβάνω, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εκθέσεων, βιομηχανικών εκθέσεων στην Ελλάδα. Έστειλε το επιτελείο του, ήρθε και ο ίδιος, αλλά αυτό το οποίο μου είπαν ήταν ότι είναι πολύ μικρός ο χώρος για το αναλάβουν, γιατί καναλαμβάνουν πολύ μεγάλες εκθέσεις. Εκεί λοιπόν έπεσε η ιδέα από μένα, γνωρίζοντας ότι κάνουν και δύο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ καφέ και ένα φεστιβάλ μπύρας, μήπως να κάναμε το φεστιβάλ μπύρας, το οποίο να συνδέσουμε και ως προϊόν μπύρα με την Νιρεμβέργη, κάτι το οποίο θα ήταν πιο εφικτό από το να αξιοποιήσουμε το εμπορικό κέντρο, το εκκλησιακό κέντρο, το οποίο φαινόταν πολύ μικρό. Έτσι λοιπόν αυτή η ιδέα άρχισε να οριμάζει, συνάντηση, επαφή την επαφή. Έκανα πολλά ταξίδια στην Αθήνα, πολλές φορές ήρθαμε, βρεθήκαμε, ξεπεράσαμε όλες τις γραφειοκρατικές και όποιες άλλες δυσκολίες και τελικά με τη θέληση βεβαίως της Νιρεμβέργης και του Δήμου Νιρεμβέργης, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Σωστά.
0: Εάν δεν υπήρχε η θέληση από τον Δήμο Νιρεμβέργης, υπόψη ότι αυτή η εκδήλωση για άψογα οργανωμένη, ήταν με δικά του έξοδα. Οι άνθρωποι δεν είχαν κέρδος. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν είχαν κέρδος, είχαν και ζημία. Την οποία την υπολόγισαν, την κοφτολόγησαν και το κάνανε στα πλαίσια της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που καταφέραμε και το κάνουμε και νομίζω πραγματικά νιώθω και λίγο υπερήφανος. Μακάρι να μείνει μια παρακαταθήκη για την πόλη μας αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά μαζί με όλα τα πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά δρόμενα, όπως είναι το Κοσμόπολης ή το Φεστιβάλ Φιλίππων, χωρίς έξοδο όμως, να προβάλλει και να δίνει ψυχαγωγία στους πολίτες της Καβάλας.
1: Αυτή η γιορτή, κύριε Αγγελίδη, ήρθε για να μείνει?
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Είναι να γίνει κάτι την πρώτη φορά. Για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν να το στήσουμε ή να καταφέρουμε να το στήσουμε. Από τη στιγμή κατά την οποία το στήσαμε. Από τη στιγμή κατά την οποία είχε μια εξαιρετική επιτυχία. Και από τη στιγμή την οποία, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αγκαλιάστηκε και περισσότερο, γιατί εγώ τους ανθρώπους αυτούς τους έφερα σε επαφή με όλους τους φορείς. Εγώ εκπροσωπούσα το Δήμο Καβάλας, τους έφερα σε επαφή με το Επιμελητήριο, με την Περιφέρεια. Δηλαδή, αγκαλιάστηκε και από άλλους φορείς πολύ σημαντικούς για την πόλη μας. Σήμερα ήμουνα και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και κουβεντιάζαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αν τύχει και τη στήριξη, και μιλάω στήριξη με την έννοια όχι τόσο όχι κατά ανάγκη τη οικονομική, τη στήριξη όμως από όλους τους φορείς, θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει και θα είναι κάτι το οποίο θα γιγαντώνεται και θα γίνεται πολύ πολύ καλύτερο χρόνο με το χρόνο.
1: Βασικό στοιχείο για αυτή την ερώτηση, δηλαδή αν θα ήρθε και θα μείνει, δηλαδή θα αποτελέσει θεσμό, είναι και η άποψη και η γνώμη για όλα όσα έγιναν αυτές τις μέρες στο πάρκο του Φαλήρου από τους διοργανωτές. Αυτοί, από τις επαφές που είχατε εσείς, ήταν ευχαριστημένοι ή είναι ευχαριστημένοι?
0: Εγώ με τους διοργανωτές, επειδή συμβαίνει να έχω μία, θα μπορούσα να πω πια όχι μόνο σχέση, αλλά μία φιλία, γιατί δύο χρόνια μιλάμε συνέχεια και έχω γνωρίσει όλα τα στελέχη και έχουμε και προσωπική σχέση. Οι διοργανωτές ήταν ενθουσιασμένοι. Ήταν ενθουσιασμένοι πρώτα απ' όλα με την πόλη. Τους άρεσε πάρα πολύ η πόλη, τους άρεσε πάρα πολύ το μέρος. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που μου κάνετε, διότι αν ήταν μουδιασμένοι ή αν ένιωθαν ότι δεν είχαν τρομερή επιτυχία, γιατί σας μιλάω για μια εταιρεία η οποία διοργανώνει πράγματα τα οποία μόνο επιτυχία έχουν. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τη συμμετοχή του κόσμου και από το γεγονός ότι και οι φορείς, το επιμελητήριο, η περιφέρεια, ο Δήμος φυσικά, η Ομοσπονδία, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιος. Ο σύλλογος αδελφοποίησης Νιρεμβέργης και Καβάλας. Πώς να πω, να αναφέρω ας πούμε τον σύλλογο καθηγητών γερμανικής γλώσσας. Δηλαδή όλοι πραγματικά, παρότι ήταν πρώτη χρονιά και ήσαν ίσως λίγο επιφυλακτικοί ή οτιδήποτε, το αγκάλιασαν και συνέβαλαν στην εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία.
1: Άρα, με αυτά που μας λέτε, υπάρχουν όλα τα εγχείρια για να έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε το φεστιβάλ αυτό και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, εγώ στις πρώτες επαφές που έκανα, και χθες το βράδυ πάλι μιλούσα και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το πρώτο

0: το πρώτο βήμα, γιατί μου αρέσει πάντα στη ζωή μου να κτίζουμε πράγματα σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, το πρώτο βήμα ήταν να το καταφέρουμε να γίνει τη μία χρονιά. Αυτό ήταν η αρχή που λένε η ίμιση του παντός. Από εκεί και πέρα, από χθες ήδη το βράδυ, βλέποντάς τους και αυτούς τους ενθουσιασμένους, ξεκίνησα την κουβέντα να το δούμε, να το δυναμώσουμε. Και αν πιστεύω ότι συμβάλλουν και συμμετέχουν όλοι οι φορείς κάπως πιεστικά ή βοηθητικά, και δεν εννοώ κατά ανάγκη οικονομικά, το διευκρινίζω αυτό, θα είναι κάτι το οποίο πραγματικά έγινε φέτος, ήρθε, θα μείνει και θα είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Γιατί ξεκινήσαμε, τα πρώτα πλάνα ήταν να έχουμε γύρω στα 15 με 17 περίπτερα και εκπληκτικά είχαμε γύρω στα 37-36 περίπτερα. Για πρώτη χρονιά, επαναλαμβάνω. Τώρα, η επιτυχία του ήδη υπάρχοντος φεστιβάλ θα φέρει μια προστιθέμενη αξία, με την έννοια ότι του χρόνου θα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα θέλουν να συμμετέχουν.
1: Ναι, γιατί ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όταν θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι επιτυχημένο. Τώρα ήταν πειραματικό, ήταν το αρχικό.
0: Ακριβώς. Είναι, οι επιχειρηματίες είναι λίγο επιφυλακτικοί στο να βάλουν. Να μπουν σε κάτι το οποίο είναι αβέβαιο, αμφίβολο. Τώρα πραγματικά πιστεύω ότι όλοι έχουν πιστεί ότι είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος και θα έχει και οικονομική επιτυχία. Γιατί σας λέω, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο προάγει και την πόλη μας και τουριστικά, γιατί και μέσω της πολιτιστικής πλευράς του φεστιβάλ, δηλαδή των συνεδριών και όλα αυτά, αλλά συμβάλλει επίσης και επιχειρηματικά, με την έννοια ότι δίνει χώρο σε επιχειρήσεις μικρές ή και λίγο μεγαλύτερες. Υπήρχαν και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, να μην λέμε ονόματα τώρα, που πραγματικά βοήθησαν και προς τιμήν τους ανέλαβαν στο να έχουν έδρα και περίπτερο σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Πέρα από βεβαίως από τις μεγάλες εταιρείες, τις γνωστές, είχαμε και πολλές μικροειδοποιίες από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Μετά από τα, εγώ θέλω να συγχαρώ και τις μεγάλες, γιατί πραγματικά θα μπορούσε να το είχαν στον πάρει και δεν το κάνανε, γιατί και οι μεγάλοι βοηθούν, παράλληλα βοηθούν και τους μικρούς, που πραγματικά το στίχημα είναι να αναδειχθεί η τοπική γαστρονομία ευρύτερα, είτε αφορά μπύρα είτε αφορά τοπικά προϊόντα, της ευρύτερης περιοχής.
1: Και τώρα η τελευταία ερώτηση ό,τι αφορά την ικανοποίηση από τον κόσμο. Η μεγάλη παρουσία του είναι ένα δείγμα. Εσείς από αυτό που κινηθήκατε, από αυτούς που ρωτήσατε, συζητήσατε, είναι ευχαριστημένος ή ήταν ευχαριστημένος ο κόσμος?
0: Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν διαφημίστηκε τόσο θα έπρεπε να διαφημιστεί, η προσωπική μου αίσθηση. Γιατί πραγματικά το Σάββατο το πρωί που κυκλοφόρησε στην Καβάλα είδα πολλούς φίλους μου και γνωστούς μου οι οποίοι δεν το ξέρανε. Παρ' όλα αυτά εντυπωσιάστηκα με την ποσότητα, με την προσέλευση του κόσμου, και εντυπωσιάστηκα με το γεγονός ότι άνθρωποι άγνωστοι σε μένα, ερχόντουσαν και καθόμουν εκεί με τα στελέχη της Forum και δίναν συγχαρητήρια και τι ωραία εκδήλωση και πόσο ωραία. Πραγματικά θεωρώ πως ήταν κάτι το οποίο δεν νομίζω να καταδικάστηκε από κάποιον. Δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος πολύ περίεργος ή ξέρω εγώ να πω τι. Ήταν όλα άψογα οργανωμένα, τηρήσαν όλους τους υγειονομικούς κανόνες, όλες τις απαιτούμενες άδειες, ακόμα και στα θέματα, πώς να πω, όχλησης όσον αφορά τη μουσική, νομίζω πως τελείωσε στην προβλεπόμενη ώρα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, κάνουν φεστιβάλ και θέλουν να μην μπορεί κανένας να βρει κανένα ψεγάδι και κανένα πρόβλημα στο να υπάρχει. Γιατί εντάξει, υπάρχει σε μια μεγάλη, σε μια κοινωνία υπάρχουν και αντιδράσεις, εντάξει, είναι λογικό, τι να πούμε.
1: Πάντως και ο χώρος που επιλέχθηκε νομίζω ότι ήταν και ο ιδανικός. Στο κέντρο της πόλης κανένας.
0: Ο χώρος πραγματικά τον επέλεξαν ήδη, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια εταιρεία πολύ οργανωμένη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τους πήγα στην αρχή στον χώρο της Παναγίας πάνω, εκεί που γίνεται παραδοσιακά το Κοσμόπολης.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι λοιπόν που χαρτογράφησαν την πόλη τους πήγα και σε πολλά σημεία. Οι ίδιοι είπανε όχι, θα γίνει εδώ. Και μάλιστα αν είχαμε μια καλύτερη συνεργασία με τον ΟΛΜ, όπου επί της ουσίας δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, ενώ ήταν θετική, επί της ουσίας δεν προχώρησε, και στόχος είναι του χρόνου να γίνει και αυτό, να είχαμε παραπάνω χώρο, δηλαδή να μπορούσε να στηθεί η εξέδρα στην παραλία, έτσι ώστε όλος ο χώρος να είναι για περίπτερα. Όταν μεγαλώσει το φεστιβάλ, είναι προφανές ότι θα συμμετέχει όλο, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερο χώρο και να γίνει πολύ μεγαλύτερο και πολύ καλύτερο.
1: Εδώ, με λίγα λόγια, κύριε Αγγελίδη, να πούμε ότι ξεκίνησε κάτι μεγάλο για την Καβάλα.

0: θέλω να πιστεύω, ναι, δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, αλλά θέλω να πιστεύω. Ξέρετε, στην Ελλάδα είναι να γίνει η αρχή. Αν δεν γίνει η αρχή, δεν υπάρχει τίποτα. Στο χέρι μας είναι, στο χέρι μας πραγματικά είναι, να το διατηρήσουμε. Γιατί πραγματικά αυτό το φεστιβάλ μπύρας το οποίο οργανώνεται στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, οι μνηστήρες για να το οργανώσουμε, για να το συνδιοργανώσουμε ή να είναι το δεύτερο φεστιβάλ, ήταν πολύ μεγάλες πόλεις και πολύ πιο δυνατές από την Καβάλα. Και λόγω, επαναλαμβάνω, της αδελφοποίησης, προτιμήθηκε η Καβάλα. Άρα, ας το εκμεταλλευτούμε.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση.
0: Ας συνεχίσουμε τις επαφές, μην το αφήσουμε του χρόνου ένα μήνα πριν να πάρουμε τηλέφωνα και να πούμε παιδιά το να κάνουμε το φεστιβάλ.
1: Ναι,
0: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όχι. Είναι και πρέπει να το οργανώσουμε από σήμερα κιόλας. Την επομένη γιορτή.
0: Γιατί εγώ τα τελευταία δύο χρόνια έκανα τουλάχιστον 15-20 συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για να τους διατηρούν ζεστούς και να προχωράμε βήμα-βήμα ξεπερνώντας όλα τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Και επίσης να πούμε ότι και η επιλογή των καλλιτεχνών ήταν ένας κράχτης για αυτούς που δεν ήξεραν τι θα δουν, αλλά οι Χαϊνίδες από τη μία πλευρά, η Ήβη Αδάμου από την άλλη, ήταν μια επιλογή που πήρε πολύ κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς, την κουβέντα αυτή την είχα προχθές με τους οργανωτές και τους είπα ότι εξέφρασαν πολύ πιο δυνατές από την Καβάλα και λόγω, επαναλαμβάνω, της αδελφοποίησης προτιμήθηκε η Καβάλα. Άρα, ας το εκμεταλλευτούμε.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση.
0: Συνεχίσουμε τις επαφές, μην το αφήσουμε του χρόνου ένα μήνα πριν να πάρουμε τηλέφωνα και να πούμε παιδιά το να κάνουμε το φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όχι. Είναι και πρέπει να το οργανώσουμε από σήμερα κιόλας. Την επομένη γιορτή.
0: Γιατί εγώ τα τελευταία δύο χρόνια έκανα τουλάχιστον 15-20 συναντήσεις με αυτούς τους ανθρώπους για να τους διατηρούν ζεστούς και να προχωράμε βήμα-βήμα ξεπερνώντας όλα τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Και επίσης να πούμε ότι και η επιλογή των καλλιτεχνών ήταν ένας κράχτης για αυτούς που δεν ήξεραν τι θα δουν, αλλά οι Χαϊνίδες από τη μία πλευρά, η Ήβη Αδάμου από την άλλη, ήταν.

0: και τους είπα ότι εξέφρασα την προσωπική μου άποψη ότι είναι δύο σχήματα τα οποία είναι τελείως έτσι ετερόκλητα απέναντι τους, ετερόκλητα μεταξύ τους. Και μου είπαν ότι είναι στοχευμένη επιλογή, διότι άλλο κοινό θα φέρουμε με τους Ουκραίνιδες, άλλο κοινό θα φέρουμε με την ίδια Δάνη. Και πραγματικά ήταν πολύ έξυπνο και πολύ καλά εμπορικά στημένο.
1: Δείγμα του πόσο καλά δουλεύουν όλη η διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εγώ, ας πούμε, θα σκεφτόμουν δύο σχήματα τα οποία να είχαν μια συνάφεια, ας πούμε. Και αυτοί μου εξήγησαν το γεγονός που επέλεξαν τα δύο σχήματα τα οποία εμένα με παρεξένευσαν, γιατί δεν είχε καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και εμπορικά ήταν εξαιρετική ιδέα.
1: Κύριε Γιώργη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Τάκης Αγγελίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, η ψυχή της προσπάθειας αυτής από την πλευρά της Καβάλας. Μας εξήγησε πώς όλα αυτά ξεκίνησαν περίπου από δύο ολόκληρα χρόνια, πώς αυτό το φεστιβάλ το διεκδικούσαν κι άλλες περιοχές, πολλές περιοχές της χώρας μας, αλλά η Καβάλα είχε αυτό το ατού, αυτή την πολύ πολύ επιτυχημένη αδελφοποίηση με το Δήμο Νιρεβέργης της Γερμανίας, όπου ο Δήμος Νιρεβέργης, φανταστείτε έτσι, είναι επιχειρηματίας. Έχει μία εταιρεία που στείνει, διοργανώνει παγκόσμια, όχι μόνο στη Γερμανία και στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, τέτοιου είδους events. Και όχι μόνο μικρής εμβέλειας, τεράστια events. Για να δούμε ποιος είναι καλός επιχειρηματίας ή όχι. Να το πάμε εκεί και να δούμε και τις διαφορές. Η μέρα με τη νύχτα στην ουσία. Εμείς αυτό που λέμε εδώ είναι ότι, και στην τελευταία ερώτηση αυτό έτσι επισήμανα στον κύριο Αγγελίδη, ότι κάτι μεγάλο ξεκινάει εδώ, αρκεί τώρα που κάναμε το ξεκίνημα να το συνεχίσουμε, να έχουμε δίπλα μας αυτούς τους επαγγελματίες, γιατί ένα μέρος, μεγάλο μέρος της επιτυχίας είναι γιατί το έτρεξαν αυτό το project οι επαγγελματίες που γνωρίζουν, έτσι ώστε να κερδίσουμε και εμείς ως λάτρης της μπύρας και του θεάματος, αλλά και η Καβάλα προσελκύοντας τόσες εταιρείες, 36 για αρχή, έτσι, μεγάλες μάρκες, αλλά και μικροζυθοποιίες από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Φανταστείτε, τώρα που είχαμε τόση μεγάλη επιτυχία, αν έχουμε και του χρόνου τη δυνατότητα να κάνουμε στον ίδιο χώρο και σε μεγαλύτερη έτσι, έκταση αυτή την γιορτή, πόσο περισσότερες εταιρείες θα έρθουν και πόσο μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία θα έχουμε σε αυτό το φεστιβάλ Beer and More. Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, να συνεχιστεί. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival και με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα σε γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση, Καβάλα Coffee Drip, Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και

0: Είστε στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε λίγα λεπτά πριν το τέλος, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Και αυτά τα λίγα λεπτά θα τα αφιερώσουμε στον αθλητισμό. Θα ξεκινήσουμε με τον ΑΟΚ, όπου σήμερα το απόγευμα, στο βοηθητικό, πίσω δηλαδή από το πρώην εθνικό στάδιο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, Ανθή Καραγιάννη, και πίσω και από το κλειστό γυμναστήριο, εκεί όπου είναι ο χώρος που είναι η βάση των ακαδημιών του ΑΟΚ, θα γίνει το απόγευμα, επαναλαμβάνω, στις 7, η πρώτη για τη φετινή χρονιά, με τον προπονητή, τον Ζόραν Στοϊνόβιτς. Κατά τα άλλα, δεν μπορούμε να μην δεν αφήσουμε ασχολίαστη την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλο υδατοσφαίρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Πήρε για πρώτη φορά τον τίτλο. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί. 5 άλλες φορές διεκδίκησε το υψηλότερο αυτό σκαλί. Δεν τα κατάφερε. Αυτή ήταν και η καλύτερη που θα τη θυμόμαστε. Αυτή η ομάδα το αξίζει, εδώ και πολλά χρόνια να είναι στην κορυφή. Η ατυχία πολλές φορές στον αθλητισμό υπάρχει. Δεν της επέτρεψε να πανηγυρίσει, τώρα πανηγύρισε, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα ομαδικού αθλήματος, έτσι, στη χώρα μας, διαχρονικά. Ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και αν δεν ανέβαινε στις πρώτες θέσεις, ήταν μέσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έπαιρνε τις προκρίσεις. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι σημαντικό. Τώρα κάναμε το βήμα παραπάνω. Το βήμα που δικαιούταν αυτή η ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε και τη μεγάλη επιτυχία αυτού του τεράστιου ταλέντου, του Μίλτου Τεντόγλου, στο άλμα σε μήκος. Αυτό το παιδί τα έχει κερδίσει όλα. Πανελλήνιους τίτλους, πανευρωπαϊκούς, ολυμπιακά μετάλλια, ολυμπιακές πρώτες θέσεις, έτσι, ή σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό που δεν είχε κερδίσει μέχρι στιγμής και τώρα είναι

συγκάτοχος, αν το πούμε έτσι, ας μας επιτραπεί αυτός ο νεολογισμός, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. 7.66. 8.66, συγγνώμη. Που το είχε ο Λούις Τάτου μας από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Χθες, στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος που έγινε στο Βόλο, είχε αυτή την επίδεση ο Τεντόγλου. Και βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το παιδί, αν συνεχίσει έτσι, αυτή την επίδοση την έχει. Και εδώ χρειάζεται λίγη τύχη. Να πάνε όλα καλά, γιατί σε αυτό το άλμα που έκανε στα 66, ήταν 10 εκατοστά πιο πίσω από το Βατήρα. Φανταστείτε πού μπορούσε να πάει. Φανταστείτε ποιες είναι οι δυνατότητες του. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, θέατρο, μουσική, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να τα ζήσεις όλα από την πρώτη σειρά.

Πριν κλείσουμε, να πούμε μια. Ναι, την ψάχνουμε. Θετική είδηση σε ό,τι αφορά την υπογεννητικότητα. Αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Θέλουμε να το να βλέπουμε αν είναι δυνατόν θετικά στοιχεία. Και τώρα έχουμε έστω και απειροελάχιστα. Τι εννοούμε? Σε 15.946 ανήλθαν οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο φέτος. Ήτανε 8.184 αγόρια και 7.762 κορίτσια. Κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, το 25, ο αριθμός αυτός ήταν 15.889, σημειώνοντας δηλαδή μια ανεπαίσθητη αύξηση κατά 57 γεννήσεις. Γελάμε, το ποσοστό είναι 0,4%. Αλλά ναι, ψαχνόμαστε από παντού να βρούμε κάτι θετικό σε αυτό το μέγα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας που είναι η υπογεννητικότητα. Συν 0,4% λοιπόν για το πρώτο τρίμηνο. Οι γεννήσεις λοιπόν αυξήθηκαν. Ενώ καταγράφηκε αύξηση κατά 2,6%. Και τους μήνες Φεβρουάριο, μάλλον και το Φεβρουάριο. Η αναλογία, λέει, γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ηθαγένεια προς γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε στο 9,5:1, και αυτό είναι σημαντικό. Ενώ από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας παρατήρηθε αύξηση των γεννήσεων σε 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Ναι, και το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, όπου βρίσκουμε τέτοιου είδους ειδήσεις θα τις προτάσουμε. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε. Εσύ πού μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις για συναυλίες, αλλού μπαίνεις για φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά? Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί.

αριθμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγάλα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
4: Θέλω να προαναγγέλει σε όλους τους τόνους αρνητική στάση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο όλοι θα κοιτάμε προς τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ σβήνονται και γράφονται. Ο βασικός κορμός κατά το ρεπορτάζ είναι έτοιμος, αλλά στην παρούσα φάση για το οικονομικό επιτελείο προτεραιότητα είναι τα μέτρα ενίσχυσης όσων πλήττονται από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα από όρια της παραταταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Με τη συνολική επιτελείο προτεραιότητα είναι τα μέτρα ενίσχυσης όσων πλήττονται από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα από όρια της παραταταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Μέτρα στο σιρτάρι υπάρχουν και άλλα. Από τις εξελίξεις θα κριθεί πότε και αν θα εφαρμοστούν. Σε λίγο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει περισσότερα. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, αυτή που ξεκίνησε, που θα πει πως λίγο πριν το φινάλε της αναμένεται και το τελευταίο υπουργικό της σεζόν. Υπουργικό με οδηγίες προς ναυτιλωμένους και διαβεβαιώσεις πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους και με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Εκτός σύνορων τώρα είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες από Γαλλία και Ισπανία που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι δύο χώρες δίνουν ταυτόχρονα μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν την νοτιοδυτική πόλη του Μπορντό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα εκτακτή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρχονται δύσκολες ώρες στο μήνυμα Σάντσεφ με φόντο τις φλόγες που κατακαίνε την Άβυλα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης αυτό το μεσημέρι, στην αρχισυντάξη Τζέσι Αμπντουλάη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο 210-4800-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Είναι δίπλα μου στο στούντιο η Μαρία Λιφαντή, διότι νωρίτερα είχαμε συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί της οδού Ακαδημίας εκεί στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας. Άγνωστος τηλεφώνησε και μίλησε για ύπαρξη βόμβας. Μαρία.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχουμε λήξει συναγερμού, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, δεν βρέθηκε κάτι, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα ΤΕΜ. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι της κίνησης να πούμε ότι χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου στο ύψος του Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Μαρία Λιφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω και μια έκρηξη, είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Πρωτοψάλτης να μας πει περισσότερα και κυρίως να κάνει την αποτίμηση της είδησης αυτής, πόσο σοβαρή όχι είναι. Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, διότι πριν πάμε στη μάχη που δίνουν με τις φλόγες Γαλλία και Ισπανία, να δούμε τα πύρινα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις δικές μας, τις εγχώριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και μια ενημέρωση, Γιώργο, αναμένουμε από σένα, αναφορικά με το χάρτη επικινδυνότητας.
2: Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο, μάλιστα, ξέσπασε και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Είναι στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, 2 ελικόπτερα. Και έχουμε και μάλιστα μήνυμα το 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί στην κοινότητα Αληθινής, στο Ηράκλειο Κρήτης, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό, βάλε μια ανωτελεία, να πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ξαναλέω, σε εργοστάσιο οξυδιού. Μιχάλη, είναι.
3: Καλό μεσημέρι. Και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με αναφορές που έχουν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντός του χώρου του εργοστασίου οξυδιού φέρεται να έχει βρεθεί νεκρό τουλάχιστον ένα άτομο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη πυροσβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στον χώρο του εργοστασίου. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον, και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο στα 6 μίλια Κορινθίας.
0: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πριν από λίγο σε εργοστάσιο οξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
2: Ναι, είπαμε λοιπόν για το, στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Λιθινή, εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε.

0: πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις. Επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία στην Κόρινθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και Δωδεκάνησα, πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόν, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Άνεμοι από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζιρόντ μένεται. Uh-huh. Και σύμφωνα με τις αρχές, εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
1: Υπολόγιστη καταστροφή.
2: Επιτόπου επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 ενέργεια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετώπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου, καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περίπου 770.000 στρέμματα με μία περίμετρο που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα έχουν καεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές έχει αυξηθεί στις 116.000. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από χθες ξεκίνησαν να επιχειρούν στην Ισπανία και τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
1: Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λέγει κανείς, παράδειγμα για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ο Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες στον Μπορντό έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 σερί μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
2: Ο τυφώνας Νουλ. Δυστυχώς είχαμε και νεκρούς. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού.

0: στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην Ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται. Επίσης, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
1: Καλό κοντά καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου, τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
2: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
1: Κρατάω. Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
3: Έτσι ακριβώς. Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση.
1: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
3: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
1: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα 3 πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
3: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι τύπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση, απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
4: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα ατυχήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.

0: τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα, είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορείας στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα είχε διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν αποτελεί εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
1: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το ενεργειακό πρόεδρο ο πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στου καιρού που διανύουμε.
2: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει συγγόντως τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπει την έκφραση, από τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο δίζελ κίνησης. Στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό, σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διαφάνει τα προηγούμενα 24 μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
2: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Mm-hmm. Έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η υγεία άλλωστε είναι ένα χαρτί το οποίο θα το δούμε σταθερά σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Και στις ακριτικές περιοχές πάντα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και ένας από τους τομείς των οποίων έχουν πέσει αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από την επιβεβαίωση του συνθήματος το είπαμε, το κάναμε, είναι και μια καλή απάντηση, έτσι λογίζεται τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη, στην κριτική της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περιοδιών
2: συνέχεια. Θα φύγουν λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι, από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
1: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
2: Τρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού, με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τόσες φορές.
2: Ας ελπίσουμε ότι δεν μας ακούει ο Γιώργος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει
1: δεν
2: να
1: θέλει,
2: ακούει,
1: ναι,
2: το είπε και στο Προεδρικό.
1: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
2: Ναι, γιατί
1: έτσι,
2: η στρατηγική
1: είναι.
2: Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσο περισσότερο γίνονται, πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
1: Πετυχημένο σύνθημα αυτό διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
2: Τζάμπα είναι.
1: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
2: Ειδικά η τελευταία.

0: της Μάρκ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με 14, την κουβέντα που κάνουν.
1: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα σε διαφορά στη Μάρκ.
0: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μια όθηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται αρκετά από τα μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ, η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, με καμία σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τέλες εβδομάδες ότι η ΔΕΘ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
2: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2. Ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
3: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
4: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
1: Και στη Βουλή τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούν αναθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη και να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την πρώτη, όπως σωστά είπες, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές, αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση, συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης τους τυφλώνει σε σχέση με τη στάση τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
5: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα

0: χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30, δηλαδή για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν. Σε περίπτωση που δεν καταγραφεί ψήφος δίπλα σε κάποια διάταξη, αυτή θα θεωρείται ότι δεν ψηφίστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Περιμένουμε να δούμε, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κινήσει νομίζω η διαδικασία αυτή. Και αμέσως μετά διακοπές κλείνει και η Βουλή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρασκευή θα κλείσει. Παρασκευή. Είμαστε ακόμα τρία νομοσχέδια πρέπει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν επί του θέματος νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και οι δύο μίλησαν στην ΕΡΤ.
2: Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη αποτυχία. Με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στην προτείνουσα Βουλή. Mm-hmm. Όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά έτσι κι αλλιώς 180 ψήφους για την αναθεώρηση, για να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις χωρίς συνενέσεις. Mm-hmm. Άρα πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, η ώρα είναι 2 και εμείς ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Συνεχίζουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο, διότι σήμερα βρέθηκαν εκ νέου στον εισαγγελέα ο ιατριοδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Μιλάμε για μια κανονική εγκληματική οργάνωση. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου εδώ και λίγη ώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκρισης για τον πρώτο κατηγορούμενο, για τον καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, και περιμένουμε να

0: δούμε αν τελικά απολογηθεί ο ιατροδικαστής ή αν ικανοποιηθεί το αίτημα που έκανε ο συνήγορος του να απολογηθεί αύριο το πρωί. Γιατί άλλαξε συνήγορο, είχε άλλο συνήγορο μέχρι χθες το πρωί, ανέλαβε άλλος δικηγόρος στην υπεράσπιση του και ζήτησε να, μία μέρα τουλάχιστον ακόμα για να ενημερωθεί πλήρως για τη δικογραφία, να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία. Οι κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, είναι σε βάθμο κακουργήματος για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Γιατί κατηγορούνται ότι αλλήλωναν ή έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις για ποινικές υποθέσεις, ο μεν ιατροδικαστής για περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με έναν βιασμό, με δύο τροχεία, με ένα τροχαίο ατύχημα, με ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και με μια επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ο δε τοξικολόγος για δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για την υπόθεση ενός ευνηδίου θανάτου που είχε εμπλέκεται και ο ιατροδικαστής, αλλά και με μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος. Μιλάμε για υποθέσεις όπου έδιναν ο τοξικολόγος πιστοποιητικά σε σχέση με το αν πρόκειται για χρήστες ή όχι ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι έπαιρναν χρήματα γι' αυτό και υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Καλές διασυνδέσεις, βέβαια, γιατί για να κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις πολύ καλούς φίλους, αστυνομικούς, δημοσίους λειτουργούς. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ απλό αυτό που περιγράφεις.
0: Υπάρχει η επαφή με τους ποινικούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε, είναι πολύ σημαντική ιστορία, διότι στην ουσία μιλάμε για παραποίηση στοιχείων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση εγκλημάτων. Χάρη, θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε.
0: Η ασφάλεια Χανιών έχει ζητήσει να επανεξεταστούν τουλάχιστον 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά. Υποθέσεις δηλαδή ναρκωτικών, όπου εμφανίστηκαν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ως χρήστες ναρκωτικών, κυρίως γιατί η ασφάλεια θεωρεί ότι πολύ πιθανόν σε αυτές τις υποθέσεις να υπάρχει εμπλοκή του τοξικολόγου και να υπάρχει η παραποίηση των στοιχείων με σκοπό τα άτομα αυτά να πέσουν στον νόμο περί τοξικομανίας και να έχουν μικρότερες ποινές.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε στο Μεσανατολικό. Επικρατεί τις τελευταίες ώρες μια περίεργη ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Απουσία επιθέσεων, απουσία χτυπημάτων από τη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα το βράδυ που μας πέρασε. Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το λόγο που διέκοψε απότομα το σερί των 13, παρακαλώ, συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πλήγματων. Αυτό βεβαίως είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον οι αγορές το διαβάζουν κάπως έτσι. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το Brent επέστρεψε κάτω από τα 92 δολάρια. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας εξηγήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση των αγορών, γιατί χαίρονται οι επενδυτές, βλέπουν ότι έστω και προσωρινά μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ, να χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα προηγούνται.
1: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι να το κάνεις που πέφτουν διεθνώς οι τιμές.
2: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent, αυτήν την ώρα μιλάμε, υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μεν αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ ντίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το ντίζελ πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το ντίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες 2 μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών, να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο ντίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος.

0: στα 10 δηληστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στο ντίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης, αυτή επαναφορά μάλλον κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των δηληστηρίων πάμε στα 15, φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το ντίζελ. Και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, θα το 2,09 θα ήταν 2,11-2,12
1: σε μέσο
0: επίπεδο Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει εκτοξευθεί.
1: Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με ντίζελ, το οποίο να μην επιβαραίνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του, την υπέρμετρη αύξησή του. Από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05 και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά, οι οποίοι καλούν να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
0: αυτά
1: τρόφιμα.
0: Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί, αυτό που είπε χτες ο Πρωθυπουργός, τα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο ντίζελ.
1: Ναι.
0: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
1: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις από 5 έως 20% όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός και ο Στάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος. Να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή.
1: Έχει μπει, ναι.
0: Ακριβώς. Έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς των μειωμένων τιμών, που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει. Άρα τη λίστα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών της τελευταίας τριετίας. Δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θεοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενοίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός την προσοχή ακριβώς.
1: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και το καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός κοιτώντας προς την Ευρώπη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
0: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό, και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
1: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής. Άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί, εφόσον δεχτεί το κράτος, και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση.

0: ρύθμιση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή. Καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία. Mm-hmm. Είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα. Είναι καλό, καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών. Όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Mm-hmm. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, είναι ένα πεδίο. Καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα κάψιμα. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
2: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
3: Άρα μπορεί στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
2: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
1: Δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούρτημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημμυρίσματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για ασέλεια σε βάρος ανήλικης. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος, μέσω του δικηγόρου του, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. Περιμένουμε ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
5: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Η εταιρεία Τεχάν, με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγησης και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως, η έρευνα του ΣΚΑΗ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως σωστά είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό, σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί, δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα, η Τεχάν, στην ανακοίνωσή της επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα, που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πολυκέντρων, που αφορούσε προμήθεια 10 συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση

0: που παρότι το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής προβλεπόταν 25% λειτουργούσαν έρθει στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι ζήτηκε επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμο στην Αττική, 11 εκατομμύρια στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια στον Φώτσα Πελοποννήσου. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με σειρά ερωτημάτων από βουλευτές και τοπικούς φορείς.
1: Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζου, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για αυτή την ιστορία?
2: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε ένας Αιγύπτιος.
1: Παλιά και περίεργη ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζου, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για αυτή την ιστορία?
2: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους.

0: με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχος, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζητείται από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονία στις φυλακές Διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άνδρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι ανώνυμες που είχαν, που είχε η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
1: Τώρα Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
0: 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λοιπόν, στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσει σε μαγαζί Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51. Ετών. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
1: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό, ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο όπως ανέφερες συνέβη στην περιοχή του Πύργου, στο παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο, και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος, με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα το έχουν προκαλέσει και σοβαρό το τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σημαντική δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
1: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
3: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή οι συνήγοροι υπεράσπισης ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει, και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα πρέπει να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους, σχετίζονται με την 717, την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελέας. Απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών, και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία.
1: Επιτέλους.
3: Θα μπούμε δηλαδή

0: θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις, θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτές της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερο.
1: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Μάνο Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας, είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το Βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη και, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κουμουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία οικουμενικής αξίες συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής, καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες που φυσικά και θα αυξηθούν να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαστρο το μεγαλείο του Βουνού των Θεών.
1: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο του UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωση του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Μετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουν το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών.

0: του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
2: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της το. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό. Μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρισης στον κόσμο. Και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
1: Τι στο χρωστούσε η ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο Τεντόγλου.
2: Το φαινόμενο Τεντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό. Έκανε 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο ακόμα και για τα μεγάλα αστέρια του μήκους. Και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 που είχε ο Λουίς Τσάτουμας. Και δείχνει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έχει επιστρέψει δυναμικά και είναι έτοιμος για πολλά ακόμη μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Είναι ένας απίθανος αθλητής. Νίκος Σταματέλος, ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ήδη στο στούντιο για το δελτίο στις 3 ακριβώς η Μαρία Λιφαντή. Αμέσως μετά, παρέα σας η Μαρία Δουρούδη. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική

0: 98,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what I'm good at. Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο. Ματούλα Ζαμάνι.

0: δικούς του. Εθισμός.
1: Όταν η πόλη έχει μοναξιές, την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές

τιμές όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Καλεσμένοι.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Πάμε τώρα δυνατά!
11: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
5: Le gusta

χορεύεις. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγγι πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά.

0: Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island. Και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάγει, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα
0: μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

μόνο επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1.

88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Come on, let's go.

0: φίλε μου.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ.
4: After bitch.
5: Δεν είναι καλέ.

0: ξέρω εγώ, Μάρι, τα πεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop.

0: Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση, Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island. Και στα ταμεία του θεάτρου.

0: με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Ντάνι Καμπίνο.
4: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγγι, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
5: Πριν αρνηθεί.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
0: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χειρό.

Κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Αλφα. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,1.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί.
0: 88,6. Νούμερο 3.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα.

0: της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνι.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμους 3.
2: Μαδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
4: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνι.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιλογές.

Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. We were

0: beautiful things that are.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
2: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.